περίμενα. Δεν το περίμενα, δεν το φοβόμουν. Είχα αποκτήσει περίσσια εμπειρία. Όλα τα διαχειριζόμουν όπως ο Βάρ την κάθε ευκαιρία. Μ' αυτά με τόπισαν, δέχτηκα επίθεση. Κοίτα από ακόμα, δεν το κατέχω, δεν το άντεχω. Γυρνά το μυαλό μου για

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Να σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Ακούτε Αρκαδία 938.
1: Αχ και να σε βλέπα, λίγο να σε βλέπα, να σ' αγκαλιάσω

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ακούτε Αρκαδία 938.
1: Άνοιξε απόψε την καρδιά σου

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 7.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

μεταξύ μας, ούτε εσύ με έχεις ξεχάσει.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 8.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
4: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνες δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Αξέχαστος γάμος.
6: Παραμυθένια βάπτιση.
5: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
6: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
5: Βαλέσεις ΑΕ.
6: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
5: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
6: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
5: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
5: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
6: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
7: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
8: Καλά, πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
7: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
8: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
5: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
9: Άλωση. Απελευθέρωση. 205 χρόνια μνήμης, τιμής, υπερηφάνειας. Η Τρίπολη γιορτάζει το έπος της 23ης Σεπτεμβρίου 1821. Το θεμέλιο της λευτεριάς μας και του νεοελληνικού κράτους. Τα ελευθερία της πόλης μας τιμούν και γιορτάζουν. Όλοι οι Τριπολίτες, όλοι οι Αρκάδες, όλοι οι Έλληνες, όλοι οι εραστές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Και όλοι είστε καλεσμένοι στις σεμνές εκδηλώσεις του Δήμου.
10: Θα σε θυμηθώ.
11: Την αγαπάω, ρε φίλε.
12: Το ξέρω, αδερφέ.
11: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα.
12: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
11: Γιατί?
12: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, I Car Κωστόγιαννης.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
13: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
10: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
13: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

0: αυτό. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
2: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
4: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Κολλιός άσπρο δοχείο μόνο 4,98 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα μόνο 7,80 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές κολλιός γιαούρτια, fitness μπάρες, λορ κάψουλες, αλλά και όλυμπος ταχίνια και φυστικό βούτυρα. Γαλαξίας.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατεύστε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
5: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή Νόντας Ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
5: Πιο γρήγορα.
4: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
5: Πιο γρήγορα.
4: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
5: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
4: Συσκευασίες τροφίμων.
5: Πιο γρήγορα.
4: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
5: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
6: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.

0: Παρακτηρίζω Παπαπέτρου, σέντ απ' τον Ρεγγίς και φαλιά και... Πριν τέλο, 2-0! Αλλά κμεσκάδι για τον Καλτσά, ο οποίος παίρνει την κεφαλιά, για να δούμε! Καλτσάς, γκολ! Το κερασάκι στην τούρτα! Από τον Νίκο Καλτσά! Πλασάρει το Μαδρά και κάνει το 3-0, ένα γκολ που πανηγυρίζεται έξαλα εδώ στο Θόδωρος Κολοκοτώνης. Αστέρα μου!
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
1: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα. Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
3: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
4: Την αγαπάω ρε φίλε.
5: Το ξέρω αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
4: Γιατί?
5: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

0: Adrian Delcto. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά. Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
0: Άλωση, απελευθέρωση. 205 χρόνια μνήμης, τιμής, υπερηφάνειας. Η Τρίπολη γιορτάζει το έπος της 23ης Σεπτεμβρίου 1821. Το θεμέλιο της λευτεριάς μας και του νεοελληνικού κράτους. Τα ελευθερία της πόλης μας τιμούν και γιορτάζουν όλοι οι Τριπολίτες, όλοι οι Αρκάδες, όλοι οι Έλληνες, όλοι οι εραστές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Και όλοι είστε καλεσμένοι στις σεμνές εκδηλώσεις του Δήμου μας.
2: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
3: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
2: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
4: Ψησταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
5: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 10.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
4: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
5: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
6: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
7: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
6: Αυτόν πάρε.
7: Γιατί?
6: Γιατί είναι πιο κοντά.
7: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
6: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
7: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
8: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
9: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
10: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
11: Δεν το βλέπω να στριώνω εδώ μέσα. Έλες ψητώ με πατατάκια.
10: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
11: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
10: Μέχρι μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
11: Έτσι, μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
10: Δεν πεινά.
11: Δεν θα βρει για να έχει για μένα, για τον πατέρουν.
10: Δεν πεινά. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
11: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
10: Πάμε στο Θόδωρο.
11: Να πάτε.
12: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 10 13 και 22 10 14.
13: Εφτάσε!
14: Αξέχαστος γάμος.
15: Παραμυθένια βάπτιση.
14: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
15: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
14: Βαλέσεις ΑΕ.
15: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
14: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
15: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
14: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
15: Βαλέσεις ΑΕ.
14: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
15: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710 22 32 47.
14: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
15: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
5: Θα σε θυμηθώ.
6: Την αγαπάω ρε φίλε.
7: Το ξέρω αδερφέ.
6: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
7: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
6: Γιατί?
7: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
7: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
7: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
8: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε μέλισσα μακαρόνια μόνο 67 λεπτά. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 14,74. Προϊόντα Ultrex, AIM και Dove, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Baby Lino, Baby Care και μαντιλάκια Wet Hankies. Γαλαξίας.
9: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
10: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
9: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
10: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
9: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
10: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
9: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
10: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
9: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
10: Σκέψου ελληνικά.
9: Σκέψου βιολογικά.
10: Σκέψου A-Farm.
9: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
10: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

μένα. Δεν το περίμενα, δεν το φοβόμουν. Να είχα αποκτήσει περίσσια εμπειρία. Όλα τα διαχειριζόμουν όπως ο Βάρ την κάθε ευκαιρία. Μ' αυτά με τόπισαν, δέχτηκα επίθεση. Κοίτα από ακόμα, δεν το κατέχω, δεν το αντέχω. Γυρνά το μυαλό μου.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό.

0: Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
1: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά? Γιατί είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
1: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
2: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
1: Θέλετε κάτι άλλο?
3: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
2: Πιο γρήγορα.
3: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
2: Πιο γρήγορα.
3: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
2: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
3: Συσκευασίες τροφίμων.
2: Πιο γρήγορα.
3: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
2: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
4: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
5: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 234 972 6945 337 510 και 6974 328 365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
6: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
7: Σε παίρνω.

σε, θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρα.

Θυμάμαι τα λόγια σου πριν δίνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 στις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
2: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
4: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
3: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
5: Ψισταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
6: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
7: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

άλλο την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θα σε θυμηθώ.
4: Την αγαπάω, ρε φίλε.
5: Το ξέρω, αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
4: Γιατί?
5: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
6: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίων.
7: Ο Θόδωρος.
8: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.

0: Εσύ το πωλείο, ο Φόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
1: Δεν είναι κοτόπουλο!
2: Είναι ποίημα.
3: Αξέχαστος γάμος.
4: Παραμυθένια βάπτιση.
3: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
4: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
3: Βαλέσεις ΑΕ.
4: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
3: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
4: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
3: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
4: Βαλέσεις ΑΕ.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710 2232 47.
3: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
4: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
5: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 234 972 6945 337 510 και 6974 328 365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, είστε συντονισμένοι στον Αρκάδη 93,8 και αυτή είναι η ζωντανή εκπομπή. Εσείς απ' έξω, Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων.

0: Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, όπως σας είχαμε προαναγγείλει από χθες, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τηλεφωνικά τον διακεκριμένο ιστορικό, τον κύριο Μενέλαο Χαραλαμπίδη, ο οποίος πρόκειται να παρουσιάσει απόψε στην Τρίπολη το βιβλίο του «Ιδοσύλλογοι», που αφορά βέβαια την ένοπλη πολιτική και οικονομική συνεργασία με τις δυνάμεις κατοχής κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Καλημέρα σας, κύριε Χαραλαμπίδη.
1: Καλημέρα, κύριε Λιόμπλε, καλημέρα και σε όσες και όσους μας ακούν.
0: Να πούμε επίσης ότι εχθές παρουσιάσατε το βιβλίο στη Μεγαλόπολη. Πώς την είδατε αυτή την εκδήλωση?
1: Ήταν πάρα πολύ ωραία, είχε πολύ κόσμο, κάναμε πολύ ωραία κουβέντα. Πάντα σε κάθε πόλη που πηγαίνω η κουβέντα είναι το πιο ουσιαστικό κομμάτι. Κάναμε πάρα πολύ ωραία κουβέντα, τράβηξε 2,5 ώρες η όλη εκδήλωση. Ο κόσμος ήταν εκεί, δεν έφευγε, ήταν πάρα πολύ ωραία. Συζητήσαμε αρκετά πράγματα και επιβεβαιώθηκε και σε αυτή την περίπτωση το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει από τον κόσμο για αυτά τα ζητήματα.
0: Τα ιστορικά εννοείται, ναι, ή για το συγκεκριμένο ζήτημα?
1: Ακούστε, ναι, τα ιστορικά γενικότερα, το συγκεκριμένο ζήτημα ακόμη περισσότερο. Φαίνεται δηλαδή ότι επειδή αυτή την εικόνα είναι, η Μεγαλόπολη ήταν η 41η πόλη που πήγα με αφορμή αυτό το βιβλίο, φαίνεται ότι το συγκεκριμένο θέμα έχει μεγαλύτερη, έτσι είναι. Το κόσμος έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία για το ζήτημα αυτό.
0: Προφανώς, επειδή αναφερόμαστε και σε ένα ζήτημα το οποίο έχει πολλές δυσκολίες εντός εκτός αγωγικών, λόγω ακριβώς της ιστορικής εξέλιξης και πολλών γεγονότων εκείνης περίοδου, τα οποία βέβαια είναι και δυσάρεστα για τη χώρα. Εσείς τώρα να σας ρωτήσω, κατά τη διάρκεια της ερευνάς σας που κάνατε για αυτό το ζήτημα, δυσκολευτήκατε σε κάποια, για κάποια ή για πρόσωπα ή για καταστάσεις να βρείτε τα αρχεία ή στοιχεία?
1: Ακούστε, υπάρχει ένα γενικότερο πρόβλημα. Δηλαδή οι Έλληνες και Ελληνίδες ιστορικοί είναι σε πιο δύσκολη μοίρα από τους συναδέλφους μας στην υπόλοιπη Ευρώπη, γιατί δυστυχώς οι αρχαιακοί φορείς, δηλαδή η κουλτούρα γύρω από τα αρχεία δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη, με αποτέλεσμα πολλά αρχεία είτε να καταστρέφονται λόγω άγνοιας και αδιαφορίας, είτε τέλος πάντων να μην έχουμε πρόσβαση σε αυτά. Αυτό κάνει από μόνο τη δουλειά μας πολύ δύσκολη. Ιδιαίτερα βέβαια στο κομμάτι τώρα που μιλάμε για το θέμα της συνεργασίας με τους κατακτητές, υπήρχε και μια ισχυμένη προσπάθεια για πολλές δεκαετίες μετά των ανθρώπων να διαγράψουν τα ίχνη της συνεργασίας, κυρίως ότι είχε να κάνει με τον κρατικό μηχανισμό. Οπότε έχουν καθαριστεί πολλά αρχεία στα οποία θα μπορούσαμε να βρούμε στοιχεία, κάτι που κάνει τη δουλειά μας ακόμη πιο δύσκολη. Και βέβαια υπάρχει και ένα σημαντικό πρόβλημα με την απαγόρευση πρόσβασης σε κρίσιμα αρχεία, όπως τα αρχεία των ελληνικών σωμάτων ασφαλείας, που ακόμη είναι κλειστά. Παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει 80 χρόνια, παρά το γεγονός ότι η ελληνική και η διεθνής νομοθεσία ορίζει διαφορετικά.
0: Μάλιστα. Αυτό δεν είναι ευρύτερα γνωστό. Λέτε ότι των σωμάτων ασφαλείας λοιπόν τα αρχεία είναι κλειστά ακόμα, δεν είναι προσβάσιμα για ιστορικούς?
1: Ναι, ξέρετε, αυτό είναι τυπικά, θα σας πούν ότι είναι ανοιχτά, αλλά ουσιαστικά δεν σας δίνουν υλικό. Δηλαδή το γνωρίζω αυτό, γιατί έγινε μια προσπάθεια να ανοίξουν τα αρχεία την περίοδο 15-19 επί διακυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Σε εκείνη τη φάση μπόρεσα εγώ και άλλοι συνάδελφοι που κάναμε έρευνα να δω αρκετά πράγματα σε αυτά τα αρχεία, τα οποία πάλι το 19 κλείσανε. Τυπικά είναι ανοιχτά, αλλά δεν σου δίνουν το υλικό αυτό το κρίσιμο που αφορά.
0: Μάλιστα, δηλαδή όπως είπατε και εσείς πολύ εύστοχα, σε σχέση με τους συναδέλφους σας στην Ευρώπη, και όχι μόνο στην Ευρώπη, και σε άλλους υπήρους, εσείς έχετε πρόσβαση ανάλογα με την πολιτική κατάσταση που επικρατεί τώρα.
1: Οπότε έτσι είναι. Ξέρετε, αυτά τα ζητήματα είναι πολιτικά, ναι, αμυγός πολιτικά, οπότε με αυτόν τον τρόπο, δυστυχώς.
0: Τώρα δεν το λέμε επειδή σας έχουμε προσκεκλημένο, αλλά επειδή έχουμε διαβάσει το βιβλίο και το συνιστούμε ανεπιφύλακτα, αυτό που κάνει, εντάξει, κάποια στοιχεία είναι γνωστά ευρύτερα, βέβαια όχι με λεπτομέρειες, ειδικά όσον αφορά την πολιτική και την στρατιωτική συνεργασία. Εσείς όμως θίγετε και την οικονομική συνεργασία, η οποία δεν είναι ευρύτερα, δεν έχει δοθεί τόση ίσως έμφαση, επειδή είναι και το ζήτημα πιο σύνθετο της οικονομικής συνεργασίας και ίσως όχι και τόσο, θα το πω λίγο λαϊκά, πιασάρικο σε εισαγωγικά. Και εστιάζεται εκεί στην οικονομική συνεργασία, η οποία όντως ήταν μεγάλη και όχι μόνο στην Ελλάδα. Ήταν και σε άλλες χώρες που ήταν υπό κατοχή, τριπλή κατοχή ή διπλή κατοχή, ή μόνο από τους Γερμανούς. Τις κατήχα μόνο οι Γερμανοί. Μήπως θα μπορούσατε να μας πείτε λίγο παραπάνω πώς εξελίχθηκε μετά αυτό, δηλαδή η οικονομική συνεργασία τελικά ουσιαστικά έθιξε κάποιους ή τιμωρήθηκαν κάποιοι γι' αυτό εντός εκτός αγωγικών?
1: Ακούστε, το πεδίο της οικονομικής συνεργασίας ήταν το πιο ευρύ σε όλες τις χώρες της Ευρώπης,
0: ναι,
1: παντού. Και είναι και το πιο δύσκολο να το προσδιορίσεις, γιατί είναι ακριβώς λόγω της ευρύτητάς του. Η ένοπλη συνεργασία είναι πιο καθαρή εικόνα.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι άνθρωποι που πήραν όπλα και στράφηκαν κατά...
0: Με διάφορες δικαιολογίες ή προφάσεις κλπ. Ναι, ναι,
1: ακριβώς. Στην οικονομική συνεργασία θέλει μεγαλύτερη προσοχή, λοιπόν, όταν μελετάμε αυτό το φαινόμενο. Είναι πιο δύσκολο να το προσδιορίσουμε. Και βέβαια ωφελήθηκαν πάρα πολύ και με πολλούς τρόπους. Δηλαδή δεν είναι μόνο... και εγώ είχα στο μυαλό μου, όπως οι περισσότεροι από εμάς, ότι αυτοί που συνεργάστηκαν οικονομικά, επιχειρηματίες, εφοπλιστές γενικότερα, πολιτικοί μηχανικοί, εργολάβοι, πολλές βιομηχανοί, ειδικότητες που αναφέρω στο βιβλίο, είχα και εγώ στο μυαλό μου ότι το βασικό όφελος που θα είχαν ήταν η οικονομική, τα χρήματα, τα κέρδη που βγάλαν. Όμως υπήρχε ένα άλλο όφελος, ακόμη πιο σημαντικό κατά τη γνώμη μου, ότι οι άνθρωποι που συνεργάστηκαν με τους κατακτητές κατάφεραν να διατηρήσουν ζωντανές τις επιχειρήσεις τους, σε αντίθεση με αυτούς που δεν συνεργάστηκαν με τους κατακτητές και καταδικάστηκαν είτε σε συρρήκνωση είτε σε κλείσιμο των επιχειρήσεων. Αυτοί οι άνθρωποι που συνεργάστηκαν μέσα χρόνια της κατοχής είτε επέκτηναν τις επιχειρήσεις τους, είτε ακόμη ίδρυσαν και καινούργιες επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα όταν πλέον ήρθε μετά το τέλος του πολέμου, ήρθαν τα αμερικανικά κεφάλαια μέσω του σχέδιου Marshall το 1947. Αυτοί που μπορούσαν να δηλώσουν παρόν ήταν αυτοί που σε μεγάλο βαθμό είχαν συνεργαστεί με τους Γερμανούς, οπότε συνέχισαν να επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους πλέον με αμερικανικά κεφάλαια.
0: Για να το κάνουμε και, αν και το είπατε πολύ αναλυτικά, αυτοί είχαν κεφάλαια στα χέρια τους, οπότε μπόρεσαν να εκμεταλλευτούν, όπως είναι λογικό, πολύ πιο εύκολα.
1: Γλίτωσαν τις επιχειρήσεις τους, ενώ οι επιχειρηματίες που δεν συνεργάστηκαν αναγκάστηκαν να τις κλείσουν κατά τη διάρκεια της κατοχής. Τις εταιρείες τους συρρυκνώθηκαν επειδή δεν είχαν κύκλο εργασιών. Και επειδή ξέρετε τις ελάχιστες διαθέσιμες ποσότητες πρώτων υλών ενέργειας και μηχανολογικού εξοπλισμού, οι Γερμανοί τους διοχέτευαν σε εταιρείες που δούλευαν για αυτούς, θέτοντας ένα καθεστώς ασφυξίας όσους δεν εργάζονταν για αυτούς. Οπότε,
0: άλλωστε, είχε δημιουργηθεί, να πούμε τώρα, αν με συγχωρείτε για τη διακοπή, είχε δημιουργηθεί ένα μεγάλο μονοπόλιο από το νούμερο 2 του Ναζιστικού Κόμματος και τότε διάδοχο σε εισαγωγικά ή χωρίς του Αδόλφου Χίτλερ, τον Χέρμαν Γκέρινγκ, ο οποίος είχε κάνει μια κοινοπραξία χάλιβα και ο οποίος εκμεταλλευόταν πάρα πολλά πράγματα και υλικά, δηλαδή, και πρώτες ύλες από τις κατεχόμενες χώρες, με αποτέλεσμα να γίνει και να θησαυρίσει ο ίδιος και άλλοι.
1: Ακούστε, είναι πολύ ευρύ. Είναι πολύ ευρύ το πεδίο. Θα πρέπει να δούμε σε κάποια σημεία στο βιβλίο. Πηγαίνω και πίσω στη δεκαετία του 30. Γιατί έχουμε την οικονομική εισβολή των Γερμανών στα Βαλκάνια και από εκείνη την περίοδο ένα σημαντικό κομμάτι της ελληνικής επιχειρηματικής τάξης συνδέεται αποκλειστικά με τα γερμανικά, με τις γερμανικές εταιρείες. Αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, που ήταν αποκλειστικοί αντιπρόσωποι μεγάλων γερμανικών πολυεθνικών στην Ελλάδα ήδη από τη δεκαετία του 30, ή το προσωπικό μεγάλων γερμανικών πολυεθνικών όπως η Siemens ή η Lufthansa, που συνεργάστηκαν στενά με τους Γερμανούς. Αυτοί οι άνθρωποι λειτουργήσαν ως οι άνθρωποι που άνοιξαν, έστρωσαν το χαλί της συνεργασίας όταν πλέον οι Γερμανοί κατέλαβαν τη χώρα. Έχει πολλές προεκτάσεις αυτό το ζήτημα της οικονομικής συνεργασίας και με την αγορά ακινήτων στα χρόνια της κατοχής και με τα περίφημα καζίνο της κατοχής. Έχει πολλές προεκτάσεις και αυτές βλέπω στο βιβλίο, δηλαδή ανοίγω όσο μπορώ, εξηγώ κάθε μορφή συνεργασίας. Αυτό είναι ένας βασικός στόχος στο βιβλίο. Ο άνθρωπος που θα διαβάσει, κάποιος ή κάποιος που θα διαβάσει το βιβλίο, να έχει μια σαφή εικόνα των διαφορετικών ειδών, μορφών που πήρε η συνεργασία με τον κατακτητή και βέβαια τις δράσεις αναλυτικά. Αυτό μου έλειπε και εμένα. Τι κάναν αυτοί οι άνθρωποι που συνεργάστηκαν, είτε ένοπλα, είτε διοικητικά, πολιτικά, είτε οικονομικά, η δράση τους. Ήθελα να δω τη δράση τους και για να μπορέσουμε να έχουμε μια πιο σαφή εικόνα του τι σημαίνει συνεργασία.
0: Τώρα θα μου επιτρέψετε να σας κάνω μία, μπορεί να σας φανεί αφελής η ερώτηση, αλλά ας πούμε θα την έκανε πιστεύω κάποιος ακροατής. Το ποσοστό της συμμετοχής, όσον αφορά μάλλον τη συμμετοχή ή τη συνεργασία Ελλήνων με τις κατοχικές δυνάμεις και των τριών χωρών που είχαν καταλάβει την Ελλάδα, ήτανε μέχρι ένα επίπεδο μία ειλικρινής, εντός εκτός αγωγικών βέβαια, αντίδραση απέναντι στον λεγόμενο κομμουνιστικό κίνδυνο, άλλωστε και πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο η Ελλάδα βρισκόταν ήδη σε δικτατορικό καθεστώς, το οποίο είχε σαφή φασιστικά στοιχεία. Ή ήταν ο αντικομμουνιστικός κίνδυνος μια πρόφαση για να βγουν άλλα πράγματα?
1: Ακούστε, ναι, και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Τα τελευταία αρκετά χρόνια υπάρχει μια φιλολογία και σε επίπεδο επιστημονικό ότι η συνεργασία και κυρίως η ένοπλη συνεργασία με τον κατακτητή ήταν αποτέλεσμα της βίας που άσκησε το ελληνικό αντιστασιακό κίνημα. Βέβαια η βία είναι δεδομένο. Όταν έχεις πόλεμο δεν υπάρχει.
0: Όταν κάνεις αντίσταση ένοπλη, ναι, ναι.
1: Δηλαδή δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Τέλος πάντων, το αφήγημα αυτό που στήθηκε είναι ότι οι άνθρωποι έχοντας να αντιμετωπίσουν το κομμουνιστικό κίνδυνο, το κίνδυνο δηλαδή να επικρατήσει το ΕΑΜ και μέσω του ΕΑΜ οι κομμουνιστές μεταπολεμικά, αναγκάστηκαν να πάρουν τα όπλα από τους Γερμανούς για να αμυνθούν. Αυτό είναι περισσότερο ένα πολιτικό παρά ένα επιστημονικό αφήγημα. Αυτό που διασπά την κοινωνική συνοχή στα χρόνια της κατοχής είναι το φαινόμενο της συνεργασίας και όχι το φαινόμενο της αντίστασης. Πολύ απλά γιατί το φαινόμενο της συνεργασίας προηγείται χρονικά της ανάπτυξης του αντιστασιακού κινήματος. Αυτό που θέλω να πω. Από την πρώτη μέρα με το που συγκροτείται η κυβέρνηση Τσολάκογλου τον Απρίλιο του 1941, έχουμε ανοίγει το πράσινο φως συνεργασίας σε όλο τον κρατικό μηχανισμό και όχι μόνο σε όλη την ελληνική κοινωνία. Δεν είχαν ιδρυθεί ακόμη οι αντιστασιακές οργανώσεις όταν έγινε αυτό. Όταν υπογράφηκαν τα πρώτα παχυλά συμβόλαια της Wehrmacht, των SS και γερμανικών πολυεθνικών με ελληνικές επιχειρήσεις, Έλληνες επιχειρηματίες, δεν είχαν καν ιδρυθεί οι αντιστασιακές οργανώσεις. Όταν η ελληνική κοινωνία γνώριζε την πρωτόγνωρη βία, το πρωτόγνωρο κύμα βίας από την πείνα της κατοχής, οι αντιστασιακές οργανώσεις μόλις είχαν ιδρυθεί, δεν είχαν καν παρουσιάσει αντιστασιακή δράση ακόμη. Άρα, τι θέλω να πω. Θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι το 1943 για να δούμε οργανωμένη ένοπλη δράση για την άσκηση βίας, διαφορετικά δεν μπορούσε να γίνει χωρίς βία στον πόλεμο, του ελληνικού αντιστασιακού κινήματος και κυρίως του ΕΑΜ. Όμως μέχρι το 1943 η ελληνική κοινωνία είχε δεχτεί πρωτόγνωρα κύματα βίας λόγω της συνεργασίας Ελλήνων με τον κατακτητή. Οπότε, επειδή προηγείται χρονικά αυτό που διασπά την κοινωνική συνοχή, κάτι που είναι πολύ σημαντικό, αλλιώς θα ήταν τα πράγματα με η ελληνική κοινωνία ήταν ενωμένη σαν γροθιά απέναντι στον κατακτητή, και αλλιώς ήταν τελικά τα πράγματα όπως προκύψαν που μας βρήκαν διχασμένους. Η κύρια αιτία για το διχασμό είναι η συνεργασία και όχι το αντιστασιακό κίνημα.
0: Ωραία. Και καθώς πλησιάζουμε τώρα στη λήξη του χρόνου που έχουμε, ο οποίος και βέβαια λέτε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και πολύ περισσότερα βέβαια θα πείτε και το βράδυ στο αμφιθέατρο του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης, θα ήθελα να ελαφρύνουμε κατά κάποιο τρόπο τη συζήτηση και να σας ρωτήσω πώς εσείς που έχετε κάνει όλη αυτή την έρευνα, που έχετε ασχοληθεί επισταμμένος με το θέμα, πώς βλέπετε τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται οι συνεργάτες των Γερμανών σε ελληνικές ταινίες?
1: Ακούστε, υπάρχει. Δεν ήταν εύκολο, δηλαδή, όταν λέμε για τις ελληνικές.
0: Προφανώς δεν ήταν εύκολο να παρουσιαστούν.
1: Ναι, του 50 και του 60.
0: Ναι, ναι.
1: Μόνο ως καρικατούρες μπορούσαν να περάσουν. Δηλαδή, ο Κουκουλοφόρος, ο Λαδέμπορας.
0: Ο Αρτέμις Μάτσας,
1: ο Ήμνηστος. Ναι. Ο Σταρένιος, που ναι. Ήταν οργανωμένο μάλιστα στο ΕΑΜ, καημένοι.
0: Δηλαδή, ναι, ήταν ακριβώς το αντίθετο. Αυτό είναι.
1: Ήταν ακριβώς το αντίθετο.
0: Ή ο Μάνος Κατράκης ακόμα περισσότερο. Που πολλές φορές έκανε αυτόν που έλεγε ότι οι Γερμανοί είναι λογικό να κερδίσουν τον πόλεμο και τα λοιπά, σε αντίθεση με το γιο του, όλα αυτά, ναι.
1: Έτσι πέρασε, δεν μπορούσε να περάσει αλλιώς μέσα από το κινηματογράφο. Βέβαια υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις περίεργες από την άποψη, δηλαδή στο περίφημο, όχι και νωρίτερα, στο περίφημο οι Γερμανοί ξανάρχονται, αυτή τη καταπληκτική ταινία.
0: Α, με τον λογοθετή, ναι, ναι, ναι.
1: Ο Ηλιόπουλος παίζει αυτό που ήταν, ο Ηλιόπουλος ήταν στο ΕΑΜ, παίζει τον κομμουνιστή Στρούκτορα. που προσπαθεί τέλος πάντων να τραβήξει με το μέρος του τους Αθηναίους και τις Αθηναίες. Και αυτό η ταινία είναι γυρισμένη μες στον εμφύλιο. Δηλαδή προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση.
0: Ναι, όντως.
1: Πώς πέρασε μια τέτοια...
0: Πώς πέρασε τη λογοκρισία.
1: Ένα τέτοιος χαρακτήρας, ναι. Αλλά δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να μιλήσουν ελεύθερα για αυτά και κυρίως τα θύματα των συνεργατών ήταν κάτω από μια διαρκή τρομοκρατία τουλάχιστον μέχρι το 1974 που έπεσε η Χούντα, για να μην πω μέχρι πιο αργά. Μπόρεσαν να αρχίσουν να μιλάνε δημόσια γι' αυτό από το 1981 και μετά που ανέβηκε το Πασόκ στην εξουσία και κυρίως...
0: Όταν αναγνωρίστηκε και η Εθνική Αντίσταση.
1: Και το ΕΑΜ. Ναι. Η Εθνική Αντίσταση, το ΕΑΜ. Όλοι οι
0: ΕΣΥΑΔΕΣ... Το ΕΑΜ, ναι, το υπόλοιπο είχε αναγνωρίσει.
1: Είχαν αναγνωριστεί και όχι. Και πολλές που δεν ήταν αντισυλλογικές, που ήταν αντισυλλογικές οργανώσεις αναγνωρίστηκαν.
0: Ναι, αυτό είναι ένα ζήτημα.
1: Ναι, υπήρχαν δύο νόμοι πριν το 1982, ένας νόμος το 1949 και ένας άλλος το 1969, καταλαβαίνετε ο νόμος του 1969,
0: τι
1: αναγνώρισε ως αντιστασιακές οργανώσεις.
0: Τους κομμουνιστές σίγουρα. Ναι.
1: Οπότε όλες οι αντικομμουνιστικές οργανώσεις θεωρήθηκαν ως αντιστασιακές. Αλλά πρέπει κάποιος ή κάποια να καταλάβει τη διαδρομή αυτή που τα πέρασε, δηλαδή δεν μπορούσες για αυτά τα πράγματα να μιλήσεις δημόσια για πολλά χρόνια μετά, και είναι μεγάλη μου χαρά που αυτό το βιβλίο έχει τόσο μεγάλη απήχηση. Αυτός ήταν ένας βασικός μου στόχος, να κάτσουμε ψύχρεμα, τίμια και θαραλέα να μιλήσουμε δημόσια για αυτό το φαινόμενο που μας έχει πληγώσει σαν κοινωνία τόσο πολύ. Όλες τις κοινωνίες τις πλήγωσε. Οι Γάλλοι την κάνανε αυτή τη συζήτηση στη δεκαετία του 90. Οι Βέλγοι και οι Ολλανδοί επίσης στα τέλη της δεκαετίας του 90. Καθυστερημένα και αυτοί, εννοείται. Αλλά κανένας δεν έχει καθυστερήσει όσο έχουμε καθυστερήσει εμείς να συζητήσουμε για αυτά τα πράγματα. Όχι για να καταδικάσουμε ανθρώπους. Αυτό έπρεπε να γίνει τότε που γινόντουσαν οι δίκες. Δεν έγινε. Δεν είμαστε εμείς δικαστές. Εγώ είμαι ιστορικός, δεν είμαι δικαστής. Αλλά για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι έγινε σε αυτά τα χρόνια, να αποκτήσουμε αυτή την κρίσιμη γνώση, τη χρήσιμη γνώση, ούτως ώστε να μην μπορεί ο καθένας να μας παρασύρει χρησιμοποιώντας με προπαγανδιστικό τρόπο την ιστορία. Να πατάμε γερά στο έδαφος.
0: Και τελικά είναι και μια διαδικασία, εντός εισαγωγικών βέβαια το αναφέρω, κάθαρσης όλο αυτό, όχι με και την βέβαια έννοια της τιμωρίας, το ψυχολογικό και το... και ακόμα και συναισθηματικά για ένα κοινωνικό σύνολο να τα αντιμετωπίσει αυτά.
1: Ξέρετε κάτι, όσο προσεγγίζουμε την αλήθεια ή τις αλήθειες τέλος πάντων μιας περίοδου, αυτό το στοιχείο που λέτε της κάθαρσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό το βλέπω πολύ έντονα σε όλες τις συζητήσεις που κάνουμε, σας λέω, γυρίσω όλη την Ελλάδα. Παντού, δεν είναι τυχαίο ότι παντού έχουμε την ίδια ακριβώς αντιμετώπιση. Δηλαδή άνθρωποι που έρχονται ομαδικά για να μιλήσουν δημόσια για αυτό το τραύμα και παντού αισθάνονται μια δικαίωση οι άνθρωποι αυτοί ότι επιτέλους μιλάμε για πράγματα που μας είχαν απαγορευτεί, μας είχε επιβληθεί μια σιωπή και μια λύση για αυτό το παρελθόν και τώρα μπορούμε επιτέλους να μιλήσουμε και για αυτά. Γιατί ξέρετε, σε τελική ανάλυση η λύση για το φαινόμενο της συνεργασίας εξυπηρετεί κυρίως αυτούς που συνεργάστηκαν.
0: Προφανώς. Λοιπόν, έχετε γυρίσει, όπως είπατε, 41 πόλεις αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Σήμερα ο κύριος Χαραλαμπίδης θα είναι από τις 7.30 στο αμφιθέατρο του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης για να παρουσιάσει το βιβλίο του Ειδοσύλλογοι και αύριο είστε στο Ναύπλιο.
1: Αύριο θα είμαστε στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου στο Ναύπλιο, ναι. Πάλι 7.30 ώρα, για να μιλήσουμε και εκεί για το φαινόμενο της συνεργασίας.
0: Να σας ευχαριστήσω θερμά για την συμμετοχή σας στην εκπομπή, να σας ευχηθώ καλή επιτυχία και σε αυτές τις παρουσιάσεις και στα επόμενα σας βήματα, βέβαια, ως ιστορικού, τα επόμενα βιβλία. Και να σας πω ότι πραγματικά το βιβλίο σας είναι κάτι που έλειπε και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να πω επίσης στους ακροατές ότι δεν είναι δύσκολο, διαβάζεται απνευστή, θα έλεγα. Τουλάχιστον εγώ έτσι το είδα.
1: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη φιλοξενία και για την ωραία συζήτηση που κάναμε. Ναι, θα χαρώ και εγώ να τα πούμε από κοντά το απόγευμα.
0: Βεβαίως, να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά και εσείς, σας χαιρετώ.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

Ήταν ο διακεκριμένος ιστορικός κύριος Μενέλαος Χαραλαμπίδης, όπως ακούσατε Πλιστάκης, θα παρουσιάσει απόψε το βιβλίο του μαζί με άλλους βέβαια. 7:30 στο αμφιθέατρο του Μουσικού Σχολείου της Τρίπολης, ξέρετε, στη Νότια Τρίπολη, επί της οδού πλέον Δημητρίου Ταλαγάνη και όχι Νίκου Γκάτσου, γιατί είπαμε Νίκου Γκάτσου λέγεται η οδός Καλαμών. Πάμε σε διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Και τι είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
1: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
2: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
1: Θέλετε κάτι άλλο?
3: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
4: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
0: Άλωση. Απελευθέρωση. 205 χρόνια μνήμης. Τιμής, υπερηφάνειας. Η Τρίπολη γιορτάζει το έπος της 23ης Σεπτεμβρίου 1821. Το θεμέλιο της λευτεριάς μας και του νεοελληνικού κράτους. Τα ελευθερία της πόλης μας τιμούν και γιορτάζουν. Όλοι οι Τριπολίτες, όλοι οι Αρκάδες, όλοι οι Έλληνες, όλοι οι εραστές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Και όλοι είστε καλεσμένοι στις σεμνές εκδηλώσεις του Δήμου.
5: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,99 το κιλό. Και σπάλα χοιρινή μόνο 5,40 το κιλό. Άμστελ τετράδα μόνο 4,47. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές οικογενειακά παγωτά Εύγα και Σκάνταλ, αλλά και αναψυκτικά ΕΨΑ 6x330 ml. Γαλαξίας.
6: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.

Λοιπόν, πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, και μετά την ιστορία πάμε στην πρώτη ομή, ή αν θέλετε σκληρή καταγραφή της ιστορίας, που θεωρητικά είναι οι εφημερίδες. Έτσι είχε πει τουλάχιστον ένας πάλε ποτέ, πριν από πολλά χρόνια, υπεύθυνος έκδοσης της εφημερίδας Washington Post. Έτσι είχε πει για τις εφημερίδες. Είναι the rough, η πρώτη ομή καταγραφή της ιστορίας. Θέλοντας να πει ότι επειδή ασχολούνται ακριβώς με την επικαιρότητα, οπωσδήποτε έχουν και μια τέτοια διάσταση. Και εκεί φαίνεται βέβαια πόσο σχετική είναι και η ιστορική καταγραφή. Δυστυχώς αυτό ισχύει και για γεγονότα πρόσφατα και για γεγονότα τα οποία, από τα οποία μας χωρίζουν δεκαετίες ή και αιώνες. Η εφημερίδα Δημοκρατία. Το ντόμινο των γερμανικών εκλογών φτάνει ως την Ελλάδα. Γκρεμίζονται σε όλη την Ευρώπη. Πέφτει το ένα κάστρο μετά το άλλο. Σαρωτική αμφισβήτηση του παλιού πολιτικού σκηνικού. Λογικό είναι, αλλά έχει ξαναγίνει. Οι πολίτες σβήνουν από το χάρτη κόμματα και πολιτικούς που έφεραν την κοινωνική εξαθλίωση και ανασφάλεια. Κάποιοι δε αναλυτές πιστεύουν ότι παραλληλίζουν τη σημερινή κατάσταση με τις αρχές της δεκαετίας του 80. Όταν τότε για άλλους λόγους είχαμε πάλι κατάρρευση στην Ευρώπη πολλών ιστορικών εντός εκτός εισαγωγικών κομμάτων λόγω της επέλασης τότε της σοσιαλδημοκρατίας. Αλλά βέβαια καμία σχέση, οι κοινωνικές συνθήκες και εν γέννη η γεωπολιτική πραγματικότητα δεν έχει σήμερα με τις αντίστοιχες συνθήκες που επικρατούσαν στις αρχές της δεκαετίας του 80. Συνεχίζει η Δημοκρατία, τρίζει το κατεστημένο των επιγόνων της Μέρκελ, του Μακρόν, αν και ο Μακρόν είναι ακόμα πρόεδρος, και της Φόντερ Λάιεν, επίσης ενεργή, ενώ η κυρία Μέρκελ δεν είναι, που αν και σφαδάζει, επιμένει στα πολεμικά σενάρια με τη Ρωσία. Μέρτς όπως Μητσοτάκης, προσπαθεί να μείνει γαντζωμένος στην καρέκλα παρά την πανολεθρία. Ναι, βέβαια, ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει υποστεί κάποια πανολεθρία ακόμα. Αντίπαλος και όχι σύμμαχος πλέον ο χρόνος για το Μέγαρο Μαξίμου, που δεν μπορεί να σταματήσει την αιμορραγία παρά τα συνεχή προεκλογικά πυροτεχνήματα. Και επικίνδυνη, λέει η εφημερίδα, επέκταση της επιρροής της Άγκυρας μέσω της επικράτησης Τουρκάλας, έτσι την αναφέρει, στην τοπική κυβέρνηση του Βερολίνου. Βέβαια, η συγκεκριμένη πολιτικός είναι αριστερή. Του Ντι Λίνκε είναι. Πιο αριστερή δεν γίνεται, κατά κάποιο τρόπο. Οπότε δεν νομίζουμε ότι επεκτείνεται η πολιτική επιρροή της Άγκυρας, εκτός αν εδώ προτάσει το έθνος, δηλαδή την εθνοτική καταγωγή εφημερίδα, και θεωρεί ότι οποιαδήποτε και αν είναι ιδεολογική άποψη, προσέγγιση ή κατάρτιση ενός πολιτικού, κυριαρχεί το από που κατάγεται. Το οποίο έχει αποδείξει η ιστορία ότι δεν ισχύει, βέβαια. Μυρίζει νέο σκάνδαλο. Πόσο δωρεάν παραχωρήθηκε η εφαρμογή που διαφημίζει ο Γεωργιάδης για τις ψευτοκλινικές? Δεν δημοσιεύτηκαν οι όροι της συμφωνίας. Το προηγούμενο με τον ΕΟΤ επί Θεοχάρη, που κατέληξε να κοστίζει πανάκριβα στους φορολογουμένους. Τουρκικές προκλήσεις και νοτίως της Κύπρου. Και στα χαρτιά η διάσωση της πρώτης κατοικίας. Φιάσκο με το νέο εξοδικαστικό. Φιάσκο και με τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Παρά τις συγκινητικές προσπάθειες κάποιων, σε εισαγωγικά βέβαια. Και πακτολός κρατικού χρήματος με αναθέσεις. Βόμβα, σε εισαγωγικά, από τον Σαλμά στη Βουλή για τη Singular Logic. Κατέθεσε ερώτηση μετά τις αποκαλύψεις της Δημοκρατίας και της Εστίας για τη σύγκρουση συμφερόντων και τις αμφιβολίες για την αμεροληψία εν όψη εκλογών. Να θυμίσουμε, ο κύριος Σαλμάς ήταν στελεχός Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργός, διαγράφηκε, είναι ανεξάρτητος βουλευτής και οι πληροφορίες τον φέρουν να είναι έτοιμος να προσχωρήσει στο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, εφόσον βέβαια το ιδρύσει. Ελεύθερος τύπος. Αιτήσεις τώρα για 1974 προσλήψεις. Ναι, τρέξτε, μην χάσετε. Απροθυμία στελεχών του CDU να διαδεχτούν τον Μέρτς. Ακρίβεια καύσιμα στεγαστικό έφεραν το σοκ στη Γερμανία και κανένας δεν θέλει να πάρει θέση του καγκελάριου, από ό,τι φαίνεται. Χάος στην αντιπολίτευση. Νέες δηλώσεις στελεχών για συνεργασία ΠΑΣΟΚ ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ο κ. Πιαρακάκης δηλώνει το θέμα είναι η μείωση τιμής στο πετρέλαιο, όχι το πώς θα γίνει.
Α, δηλαδή να γίνει με οποιοδήποτε μέσο η μείωση της τιμής. Να ισοπεδωθεί, ας πούμε, το Ιράν, δεν ξέρω εγώ τι. Και η Μαριλένα Καραντινίνη ταξίδεψε 3.421 χιλιόμετρα σε 52 ημέρες από Κοπενχάγη στον Όλυμπο με ποδήλατο. Μπράβο στην κοπέλα. Βέβαια, αυτό που για να το κάνεις προϋποθέτει και πολύ ελεύθερο χρόνο, έτσι.

Και είχαμε άλλη μια γυναικοκτονία στην Ιγουμενίτσα. 27χρονος σκότωσε την πρώην σύντροφό του και κατήγγειλε ληστεία. Άλλη μια γυναικοκτονία, λοιπόν. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Πάνω από 50% η μείωση γεννήσεων, η προσεξαφάνιση, έξι νομοί της χώρας. Μην αγχώνεστε, κανένας δεν είναι στην Πελοπόννησο. Βέβαια, αυτό δεν λέει και κάτι, είναι στην Ελλάδα. Ο μέσος όρος μείωσης φτάνει στο 42% πανελλαδικά. Στις περιοχές Γρεβενών, Θεσπρωτείας, Φθιώτιδας, Ευρυτανίας, Κοζάνης και Φλόρινας φτάνει στο 50%. Στον Αντίποδα, σε Κυκλάδες και Ζάκυνθο, η μείωση των γεννήσεων ήταν μικρότερη από 15%. Μέσα σε μόλις 15 χρόνια, οι γεννήσεις κατέρευσαν, το έχουμε πει πολλές φορές άλλωστε, από τις 117.000 το 2009, λίγο πριν τα μνημόνια, σε σχεδόν 67.000 το 2024. Και ελάτε τώρα να μας πείτε, αγαπητοί πολιτικοί ταγοί, ότι δεν έπαιξε ρόλο η οικονομική ύφεση στη μείωση των γεννήσεων. Επίσης έπαιξε ρόλο ότι έφυγαν από την Ελλάδα πάρα πολλοί αλλοδαποί, οι οποίοι είχαν έρθει εδώ για να εργαστούν από τη δεκαετία του 90 και νωρίτερα, και όταν πια δεν υπήρχε τι να κάνουν εδώ, δεν υπήρχε οικονομική δυνατότητα οικονομικής εξέλιξης, έφυγαν προς άλλες κατευθύνσεις, με αποτέλεσμα να μειώνεται και ο ρυθμός των γεννήσεων στην Ελλάδα. Άλλωστε οι Έλληνες εδώ και καιρό έχουν και λόγω βιωτικού επίπεδου έχουν επαναπροσδιορίσει το τι σημαίνει πυρηνική οικογένεια, η οποία παλαιότερα θεωρείται μια οικογένεια τετραμελής, τώρα θεωρείται και η τριμελής πυρηνική. Εδώ Τα Νέα κάνουν και μία αναγωγή στο ποδόσφαιρο, χρησιμοποιούν μάλλον το ποδόσφαιρο, ζητούνται επιγόντως λύσεις και η Γερμανία χρειάζεται τον Κλόπ της. Το Bloomberg προτείνει τον προπονητή της Εθνικής Γερμανίας για επόμενο πρόεδρο της χώρας. Ενώ ο Μέρτς ψάχνει ομάδα που να πάει να γίνει προπονητής, δηλαδή. Μάλιστα. Ο Γιούργεν Κλόπ να γίνει πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Γερμανίας. Ναι, γιατί όχι. Κέντρο αριστερά, στις γιορτές ξυρίζουν το γαμπρό. Πασόκ και Ελλάς εκτιμούν ότι όποιος από τους δύο επικρατήσει μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχει το πάνω χέρι. Να επικρατήσει στις δημοσκοπήσεις, προφανώς εδώ εννοεί. Έκθεση σοκ, επικίνδυνα νηπιαγωγεία και παιδικές χαρές. Πολύ σοκ, τι να σας πούμε. Άλλο ελληνικό ρεκόρ εδώ. Περπάτησε 23,5 χιλιόμετρα κάτω από το νερό, αλλά προφανώς με φυσικά έχει φιάλη οξυγόνου. Επαναπατρισμός. Επιστρέφουν στην Ελλάδα 15 αρχαιότητες. Όχι, δεν εννοεί πρόσωπα, εννοεί όντως αρχαιολογικά ευρήματα. Μακελιό για την εθνική απελευθέρωση, όπως λέει. Ταξίαρχος της μαφίας Τάδε συγκάλυψε το τεράστιο σκάνδαλο Μίχου, 12χρονου θύματος, αν τον θυμάστε αυτόν ποιος είναι. Κατ' εντολή ανιψίου εξαφάνισε 213 παιδεραστές. Και έχει κάποιες φωτογραφίες εδώ. Τον έπαιρνε τηλέφωνο ο ανιψίος και έσβηναν τα ονόματα υπουργών, βουλευτών και στελεχών της κυβέρνησης για να μην πάνε φυλακή. Μάλιστα. Και προσέξτε εδώ, πανηγυρική παρουσίαση της νίκης του κόμματος του Βλάντιμιρ Πούτιν στις ρωσικές εκλογές. Σάρωσε πάλι σε εκλογές στη Ρωσία με 60%. Για Πούτιν δεν είναι σάρωση 60%, είναι αποτυχία. 60% μόνο για Πούτιν, έτσι, για Ρωσία. Άμα ήταν σε ευρωπαϊκή χώρα θα λέγαμε τεράστιο θρίαμβος. Για τον Πούτιν είναι πύριος νίκη. Πούτιν λέει για 1000 χρόνια. Λίγο δύσκολο αυτό, βιολογικός, αγαπητοί.

Η αιστεία. Οι αποκαλύψεις της εφημερίδας, βασικό θέμα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ο κύριος Γιαννίτσης πόνεσε το Μαξίμου, επιτίθεται στη διαφθορά Σιμίτη. Ενόχλησης Μητσοτάκη από τις δηλώσεις του στενού συνεργάτη του πρώην Πρωθυπουργού για το 200 φορές περισσότερη διαφθορά σήμερα, λες και δεν ισχύει. Αμηχανία Μαρινάκη για τη μυστική συνάντηση του διευθυντού του Πρωθυπουργού κ. Μπεκίρη με στέλεχος του Εθνικού Μετώπου, που θα συνεργαστεί με τον Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος ανακοίνωσε την Εθνική Συμμαχία, κάτι τέτοιο. Και αυτό όντως είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα γιατί ήδη έχει προκρίνεται ή αν θέλετε διαδίδεται και διαρρέει ότι θα χρησιμοποιηθεί ο κύριος Κασιδιάρης από την κυβέρνηση για να σταματήσει την αιμορραγία της, εντός εισαγωγικών, προς τα δεξιά της. Και πολύ περισσότερο αν έχουμε και κόμμα Αντώνη Σαμαρά. Το άρθρο του κ. Κοτάκη έχει τίτλο «Η σκεπτόμενη», αλλά το βάζει το «σκεπτόμενη» σε εισαγωγικά. «Οι προσεχείς εκλογές», αναφέρει μεταξύ άλλων, «έχουν όλες τις προϋποθέσεις για να είναι διαφορετικές, άλλες και κατά τούτο ιστορικές. Είναι μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία να κοιτάξουμε ως έθνος βαθιά μέσα μας, να κάνουμε μια γενναία ενδοσκόπηση, έναν εις βάθος αναστοχασμό, να διαπιστώσουμε αν η εικόνα που έχουμε φιλοτεχνήσει για τον εαυτό μας είναι πραγματική, αν αντιστοιχεί στην εικόνα που έχουν οι άλλοι για εμάς, αν είμαστε θωρακισμένοι οικονομικά και αμυντικά και ανάλογα με τις απαντήσεις που θα δώσουμε να πάμε στις κάλπες και να κάνουμε αξιοκρατικά, αναλόγως της οπτικής γωνίας που βλέπουμε τα πράγματα, έκαστος τις επιλογές μας».

στο. Και τι άλλο προτάσει εδώ ο καλός δημοσιογράφος? Αυτό που θα ακούσετε τώρα. 10 μεγάλες εταιρείες με τις οποίες διαπλέκεται κρυφά και φανερά η κυβέρνηση έχουν αρπάξει μεγάλο μέρος των καταθέσεων των Ελλήνων και τις έχουν μετατρέψει με άνωθεν ευλογίες σε δάνεια επεκτάσεώς τους, που ελπίζεται να μην είναι επισφαλή. Άλλες τόσες εταιρείες έχουν κουρέψει τα δάνειά τους προνομιακά κατά 80% σε αντίθεση με τον κοσμάκι των οποίων κυνηγούν τα funds. Με συνέπεια τα επιτόκια καταθέσεων να παραμένουν χαμηλά, ενώ τα επιτόκια δανεισμού να είναι ιδιαιτέρως υψηλά για τις πρακτικά αποκλεισμένες από τη ρευστότητα μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για πρώτη φορά στην ιστορία μας, καταλήγει ο κ. Κοτάκης, οι έμεσοι φόροι που πλήττουν παραδοσιακά τους αδύναμους είναι περισσότεροι ως δημόσια έσοδα από τους άμεσους. Και βεβαίως το αυτό συμβαίνει με το χρηματιστήριο. Με 5% φόρο στο μέρισμα, υπήρξε συρροή επενδυτικού ενδιαφέροντος για τοποθετήσεις, με τη διαφορά ότι κάθε βράδυ τα κέρδη και τα χρήματα από το μέρισμα πετάνε έξω από τη χώρα και προσγειώνονται σε λογαριασμούς στο εξωτερικό. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα και μην έχετε καμία αμφιβολία περί αυτού. Γι' αυτό και πρέπει να αυξηθεί η φορολογία στο μέρισμα. Βέβαια αυτό το λέει μόνο το Πασόκ, η Ελλάς, άντε και το Κουκουέ, αν και το Κουκουέ δεν το λέει ακριβώς, δεν ασχολείται με τέτοια πράγματα, είναι λίγο ταπεινά, ποταπά. Η εφημερίδα των συντακτών. Συγκάτοικοι στη φτώχεια. Συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα, που έλεγαν οι αδελφοί Κατσιμίχα. Είναι η Ελλάδα-Βουλγαρία. Οι αριθμοί πίσω από την πολιτική αντιπαράθεση. Τη δείχνουν τα επίσημα στοιχεία της Eurostat για μισθούς, εισόδημα, αγοραστική δύναμη και κόστος ζωής. Αδυναμία θέρμανσης και στερήσεις ανηλίκων. Οι δείκτες που σημαίνουν συναγερμό. Σε κρίσιμους κοινωνικά δείκτες η Ελλάδα έχει την αρνητική πρωτιά. Δηλαδή είναι πιο κάτω και από τη Βουλγαρία. Η κυβέρνηση βάζει φωτιά στην αγορά καυσίμων. Ακριβά θα πληρώσουν καταναλωτές και επιχειρήσεις. Ρύθμιση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκου Τσάφου. Δέκατη πέμπτη γυναικοκτονία στην Ιγουμενίτσα που είπαμε. Ως πότε θα μετράμε? Θα μετράμε. Διλίνκε, εκλογικός τρίαμβος με αιτία. Προφανώς πάντα υπάρχει μια αιτία. Ανακαίνιση κατοικίας. Τι χρειάζεται και η πλατφόρμα. Προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στην Ευρώπη από πολίτες θύματα της προχειρότητας. Στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου απέλυσαν, λέει η εφημερίδα, το 1 τρίτο των εργαζομένων. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύγκρουση συμφερόντων. 105 μέλη του Κογκρέσου, εδώ εννοεί της Βουλής των Αντιπροσώπων, γιατί το Κογκρέσο έχει λιγότερα μέλη συνολικά. Δεν έχει 105. Έχει περίπου 100 εκεί. Προφανώς εννοεί τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Έχουν μετοχές τεχνητής νοημοσύνης και ταυτόχρονα συμμετέχουν σε επιτροπές για τη ρύθμισή της. Ωραία πράγματα. Θυμίζει Ελλάδα λίγο αυτό. Εδώ αυτό είναι κανονικότητα βέβαια. Η καθημερινή. Τα επιδόματα δεν νικούν το δημογραφικό. Περίμενε κάποιος, σοβαρός άνθρωπος στην Ελλάδα, ότι αυτά τα κίνητρα που έδωσε η κυβέρνηση για την επιστροφή, για να πάνε νέοι άνθρωποι στα χωριά και σε οικισμούς που δεν έχουν έμφυα, δεν έχουν δεν ξέρω εγώ τι, μειωμένους λογαριασμούς ρεύματος κτλ. Θα γινόταν κάτι τέτοιο. Θα επέστρεφαν ή θα πήγαινε. Σοβαρά τώρα μιλάμε. Γιατί Κρήτη, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες αντιστέκονται στη μείωση γεννήσεων. Γιατί. Η ζωηρή οικονομία, που δεν βασίζεται μόνο στον τουρισμό αλλά και στην πρωτογενή παραγωγή, είναι βασικός παράγων που κάποιες περιφέρειες της χώρας, στα Δωδεκάνησα, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, καταφέρνουν να νικούν το δημογραφικό. Και καλά στην Κρήτη προφανώς, όπως και σε κάποια χωριά, σε κάποια νησιά των Δωδεκανήσων. Τώρα στις Κυκλάδες, εντάξει. Σε αυτές τις περιοχές η τοπική οικονομία προσφέρει ευκαιρίες απασχόλησης και ταυτόχρονα περισσότερο ανθρώπινες συνθήκες καθημερινότητας, σχολιάζουν οι ερευνητές. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Κωνσταντίνος Δρακούδης, που πριν από 1,5 χρόνο άφησε την Αθήνα για την Ορεστιάδα, σημειώνει πως κανείς δεν θα ξεβολευτεί να έρθει τόσο μακριά μόνο για τα χρήματα.
προφανώς. Είναι ο ένας από τους δύο, μόλις δύο πολίτες που έχουν κάνει μέχρι σήμερα χρήση του προγράμματος μετεγκατάστασης με στόχο την πληθυσμιακή ενίσχυση ακριτικών ομών, για το οποίο προβλέπεται οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ. Ακριβότερη κατά 177% η χονδρεμπορική τιμή ρεύματος σε σύγκριση με πέρσι το Σεπτέμβριο. Ωραία, πάει και αυτό. Να βάλετε να δώσετε επίδομα στη... όχι στην Αντλία πια, στην Πρίζα. Υποσυνεχή πολιορκία ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, όπου είναι και στη φωτογραφία στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, εμφανώς προβληματισμένος, ετοιμάζεται να απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων μετά τις κρατηδιακές εκλογές στο Βερολίνο. Ο γερμανός καγκελάριος δεν επιχείρησε να υποβαθμίσει τις εκλογικές ήττες που υπέστη το κόμμα του σε τοπικό επίπεδο, ωστόσο επανέλαβε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί. Είπαμε, για να παραιτηθείς πρέπει να υπάρχει κάποιος άλλος να αναλάβει. Δεν υπάρχει. Και ένας γερμανός αναλυτής και καλός δημοσιογράφος, ο κύριος Στίβεν Ερλάνγκερ, νοσταλγία και χαμένη υπερηφάνεια τρέφουν την ακροδεξιά. Νοσταλγία για ποιο πράγμα? Ποια νοσταλγία? Για το δεύτερο παγκόσμιο ή για τον πρώτο? Αν και για να είμαστε δίκαιοι, στον πρώτο παγκόσμιο δεν έφταιγε μόνο η γερμανική τότε αυτοκρατορία για το ότι έγινε πόλεμος. Στο δεύτερο δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για το ποιος ευθυνόταν που ξέσπασε, τουλάχιστον κατά κύριο, κατά συντριπτικό ποσοστό. Βουτιά στην εξαγωγή ελιάς και στην παραγωγή φέτας, η δασμή Τραμπ, η άνοδος της Αιγύπτου και η ζωονόση. Φυσικά αυτά αφορούν την Ελλάδα, έτσι. Νομίζεις ότι το email είναι πράγματι της τράπεζας, οι ψηφιακές απάτες και οι hacker που εξελίσσονται διαρκώς. Καταγγείλτε το λαθρέμπορο με ένα κλικ. Νέα ψηφιακή πύλη, άλλη μία. Αυτό που είπαμε και πριν, επιστροφή 15 αρχαιοτήτων από τη Νέα Υόρκη, από τις συλλογές του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης της Νέας Υόρκης, το γνωστό, πασίγνωστο Μητροπολιτικό Μουσείο. Προέρχονται οι 15 αρχαιότητες, οι οποίες παραδόθηκαν χθες από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα και στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη σε ειδική τελετή στην Εισαγγελία του Μανχάταν. Γιατί επέλεξαν την εισαγγελία του Μανχάταν άραγε? Κύριο άρθρο της εφημερίδας, εφημερία και προσδοκία. Η πείρα δείχνει ότι τα βοηθήματα του κράτους από μόνα τους δεν αρκούν για να αντιμετωπιστεί το δημογραφικό. Έλα! Μα τι λέτε τώρα? Οι περιοχές που αντιστέκονται στη δημογραφική συρρήκνωση έχουν ακμάζουσες τοπικές οικονομίες. Κατά κύριο λόγο, βέβαια, βασίζονται στον τουρισμό, ειδικά στις Κυκλάδες. Τώρα, άλλο τι λένε οι αναλυτές εντός εκτός αγωγικών. Ένα περιβάλλον ευημερίας και προσδοκίας για το μέλλον ενθαρρύνει τους νέους να δημιουργήσουν οικογένεια, όχι μια ζωή εξαρτημένη από τα επιδόματα, αλλά αγαπητοί συνάδελφοι της Καθημερινής, εκεί οδηγεί η σημερινή κυβέρνηση τους πολίτες. Να εξαρτώνται ή να περιμένουν επιδόματα. Το έχουμε διαπιστώσει πλιστάκης άλλωστε. Απλώς τώρα αρχίζουν και λένε θα σας τα κόψουμε, όπως το επίδομα ανεργία.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
5: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
6: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
7: Πιο γρήγορα.
6: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
7: Πιο γρήγορα.
6: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
7: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
6: Συσκευασίες τροφίμων.
7: Πιο γρήγορα.
6: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
7: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
8: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
9: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Γιατί ασφάλεια του οχήματός σας γράφεται με α όπως αρσένης.

0: κολλάκι από τον Γκάμαρη. Ο Άλβαρες με δυνατό σουτ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1 για τους Αρκάδες. Πολύ ωραία εξέλιξη από τον Αργεντινό αμυντικό του Αστέρα. Να σε βλέπει νικητή, θέλει όλη η Αρκαδία. Κι όπου πας ακολουθεί, και με μπόρες και με κρύα. Τελεί το κόρνερ από τον Μπαρτόλο. Στο πρώτο δοκάρι, η μπάλα καταλήγει στο δεύτερο και ο Ρεγκής με κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 2-2 του Αστέρα. Αστέρα μου!
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψη σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, δεύτερη ώρα της ζωντανής εκπομπής του Arcadia 38 με τίτλο «Ε, εσείς ή απ' έξω», Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρυθμίση των ηχών. Πάμε τώρα στο σχόλιο του κυρίου Μπουκάλα, όπως είπαμε και πριν, με τίτλο «Ανήλικη και ενήλικη βία, εξαιρετικά λυπηρή», σημειώνει, «και ανησυχητική η βία ανηλίκων κατά ανηλίκων», αλλά και ζωφερά αποκαλυπτική για την κοινωνία και την πολιτεία, για τις αντιλήψεις και τις ιδέες που δεσπόζουν και αναπαράγονται αένα, συνεχώς δηλαδή. Όπου κι αν λισομανάει κοντά σε γήπεδο, σε κάποιο αλσίλιο στους δρόμους, όπως κι αν μορφοποιείται με μπαμπεσιά και χωσιά, έπειτα από ραντεβού θανάτου ή εντελώς τυχαία, απλώς επειδή συναντήθηκαν δύο χωροκτητικές αγέλες. Με όποιο πρόσημο κι αν εκδηλώνεται, για ένα πείραγμα, για οπαδικές διαφορές, για διαφορές βορείων και νοτίων, σε εισαγωγικά, ή δυτικών και βορείων προαστίων, σε εισαγωγικά, λόγω διαδικτυακού τραμπουκισμού ή για την άλωση μιας πλατείας. Εξαιρετικά λυπηρή και ανησυχητική είναι και η βία των ενηλίκων, με μία από τις κύριες μορφές της, τη φωνική βία ανδρών κατά γυναικών, και επίσης αποκαλυπτική του ψυχικού μας υποβάθρου, της πνευματικής μας ποιότητας, των αξιών μας και του τρόπου που προκρίνουμε για να ενταχθούμε στην κοινωνία, στην πολυκατοικία μας, στη γειτονιά, την πόλη, την ομαδάρα μας, στο έθνος μας ακόμα, στο έθνος μας ακόμα. Αν πρεσβεύουμε ότι το έθνος μας είναι το σπουδαιότερο στον κόσμο, αλλά πάντα αδικείται, η ομάδα μας είναι η καλύτερη, αλλά πάντα αδικείται, η πόλη μας είναι η ομορφότερη της χώρας, αλλά το κέντρο την υπονομεύει, μόνο το δικό μας κόμμα είναι πατριωτικό, τα υπόλοιπα είναι ενδοτικά περιτρήματα, ή μόνο ο αρχηγός μας έχει όραμα και τσαγανό, αν δηλαδή πολιτευόμαστε βέβαιοι πως έχουμε πάντα δίκιο και πως μόνο εμείς κατέχουμε την αλήθεια, για το κάθε τι, τότε θα πορευόμαστε με το ζωνάρι μονίμως λιμένο. Δεν θα ανεχόμαστε μύγα στο σπαθί μας και κουνούπι στο ούζι που χειρίζεται η φιλέκδικη φαντασία μας. Και ουρλιάζοντας «ξέρεις ποιος είμαι εγώ ρε», θα σφαζόμαστε για μια θέση πάρκιν, για την εποχούμενη προτεραιότητα, για τη σειρά στην ουρά, για μια άδεια ξαπλώστρα. Και καταλήγει το σχόλιο. Την ανήλικη βία την ξορκίζουμε, αποφεύγοντας να τη δούμε ως αποτυχία των ενηλίκων, των όριμων, σε εισαγωγικά, των πατέρων και των θεσμών, των θεσμών τους, αποτυχία της οικογένειας, της εκπαίδευσης, της πολιτείας, που παιδαγωγεί διδάσκοντας αυθαιρεσία, εγωπάθεια, αλαζονία, αυταρχισμό, περιφρόνηση της λογοδοσίας, bullying κατά των αντιπάλων. Την ενήλικη βία την ανεχόμαστε ως παθογένεια διαχρονική, άρα αμάχητη, ως συγχωρητέα συνέπεια του μεσογειακού χαρακτήρα μας ή επιγενοκτονιών, ως πτυχή της παράδοσής μας. Θρύψαλα κατά της ο καθρέφτης μας, πώς να μας δούμε πάνω του, με θολωμένο μάλιστα το μυαλό και τα, μαλλιά, και τα μάτια. Εθελότυφλα. Ωραίο και δύσκολο. Κάποιοι θα βρουν πολλές άγνωστες λέξεις μέσα. Κάποιοι. Εφημερίδα Κόντρα. Οι εξελίξεις στη Γερμανία ενισχύουν τα κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Το σύνδρομο Μέρτς απειλεί το Μαξίμου. Η αδυναμία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση και τον ενεργειακό εφιάλτη οδηγεί σε βέβαιη εκλογική ήττα. Βέβαια, τι σημαίνει εκλογική ήττα, θα το δούμε. Ή μάλλον είναι σχετικό. Τα αποτελέσματα των τοπικών εκλογών στη Γερμανία, που εξαφανίστηκε από το χάρτη το κεντροδεξιό κόμμα του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς, προκαλούν έντονη ανησυχία στο Μαξίμου. Βέβαια, να πούμε ότι δεν υπάρχει και μεγάλη σχέση μεταξύ της νεοελληνικής κοινωνίας και της νεογερμανικής αντίστοιχης. Περίμενε σχεδόν μια ώρα το ασθενοφόρο. Θρήνος και οργή στη Λάρισα για τον άδικο χαμό 15χρονου. Ο κ. Γεωργιάδης δεν ασχολείται με αυτά τώρα. Ο κ. Γεωργιάδης έχει να ασχοληθεί με τους ελέγχους στα ιατρία. Η στήλη κόντρα σε όλα, καταγραφή και άσκηση διώξεων. Το κράτος οφείλει να προστατεύει τους πολίτες από τους διάφορους τσαρλατάνους και απατεώνες. Η έλλειψη νομοθετικού πλαισίου και η απουσία ελεκτικών μηχανισμών οδήγησε στην άνθηση μιας βιομηχανίας, η οποία εμπορεύεται διάφορες περίεργες θεραπείες. Έτσι τις ονομάζει εδώ. Η καταγραφή όλων των παράνομων ιατρείων και διάφορων κέντρων ευεξίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να σταματήσει η φάμπρικα με την εξαπάτηση ανυποψίας των πολιτών. Το δεύτερο στάδιο είναι η άσκηση ποινικών διώξεων σε όλους αυτούς που πραγματοποιούν πλαστικές επεμβάσεις χωρίς να είναι γιατροί, που υπόσχονται θεραπείες με βλαστοκύτταρα και διάφορες άλλες κβαντικές και σαμανικές μεθόδους. Η δικαιοσύνη οφείλει να ανταποκριθεί στην απέτηση της κοινωνίας, αφού το κράτος είναι ανύπαρκτο. Λες και η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη δηλαδή. Φεύγουν άρον-άρον από τη δουλειά, από την εργασία. Ρεκόρ αιτήσεων συνταξιοδότησης το 7ο του 2026, απολύτως
Λογικό. Ενεργειακός πονοκέφαλος ανησυχία σε Ευρώπη και Ελλάδα, στο τραπέζι του Eurogroup όλα τα σενάρια. Πιαρακάκι για καύσιμα. Μας ενδιαφέρει το ύψος της τελικής τιμής που πληρώνει ο καταναλωτής. Προφανώς. Προφανώς. Και νέα γυναικοκτονία. Μαχαίρωσε την 25χρονη σχεδόν σε όλο της το σώμα, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση. Είναι αυτό που λέμε το απεχθές συνέστημα της κτήσης. Ή της ζηλοφθονίας ή της ζήλιας του τέρατος, δηλαδή με τα πράσινα μάτια που έλεγε ο Βάρδος, ο Ουίλιαμ Σέξπιρ δηλαδή.

Ριζοσπάστης. Κοσμοπλημμύρα στη Θεσσαλονίκη και τις τρεις μέρες. Δυνατό κουκουέ για να νικήσει ο λαός. Τώρα είναι η στιγμή των μεγάλων αποφάσεων. Πάλι. Από αύριο Τετάρτη η σκητάλη περνάει στην Αθήνα για τις τετραήμερες εκδηλώσεις στο Πάρκο Τρίτσι στο Ήλιον. Είναι φεστιβάλ της ΚΝΕ αυτά. Πάμε στην political. Επιποδός η κυβέρνηση, διπλό ανάχωμα. Να τα οχυρωματικά έργα που έλεγε ο κύριος Δένδιας. Πώς θα θωρακιστούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι σε ακρίβεια και ενεργειακή κρίση. Η χρήση μιλιταριστικών εννοιών δεν είναι καθόλου τυχαία εδώ.

Εξόρμηση, σε εισαγωγικά. Μητσοτάκης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπαράζ επαφών σε Silicon Valley και Νέα Υόρκη. Ναι, ζητάει επενδυτές από εταιρείες τεχνολογίας. Το μανιφέστο. Λογιστής ψυχών. Σοφία Βούλτεψη, πόσες ακόμη φορές θα μας σώσει ο Γιαννίτσης. Τώρα τα βάλανε με τον κύριο Γιαννίτση. Με δικό του νόμο εισήχθη ο θεσμός των ενοικιαζόμενων εργαζομένων. Γινόταν μέσω εταιριών που παρακρατούσαν μέρος του μισθού. Μάλιστα. Και τον ονομάζει πολιτική ναυθαλήνη ουσιαστικά, ότι είναι από το παρελθόν κτλ. Ενώ όταν άλλοι αντίστοιχοι πολιτικοί βγαίνουν και λένε καλά λόγια για την κυβέρνηση, γιατί το εκεί είναι απολύτως φυσιολογικό και καλά κάνουν. Εδώ είναι ναυθαλήνη. Βγήκε από την ναυθαλήνη και ο Γιαννίτσης και είπε ότι έχουμε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό διαφθορά σήμερα από ό,τι είχαμε στις αρχές του 21ου αιώνα. Λες και δεν το έχουμε καταλάβει ή δεν είναι μια κοινοτοπία αυτό που την αναγνωρίζουν όλοι.

Τα βάζει και με τον κύριο Φαραντούρη, βέβαια, η εφημερίδα. Οι τοξικές χειδεότητες από το πουλέν του Ανδρουλάκη. Σεξιστική επίθεση κατά της Δούκου. Παύλος Μαρινάκης, όχι, δεν θα συνηθίσουμε το τέρας των προσωπικών επιθέσεων και της ανθρωποφαγίας. Και εδώ πάει, κοίτα ποιος μιλάει. Κουβοβάντης, που πας δηλαδή, λατινικά. Κουβοβάντης ντόμινε είναι το που, πάτε, που πας κύριε. Η χώρα του ξυλολίου, της κυβαντικής και των πολιτικών σαμάνων. Πάλι κοίτα ποιος μιλάει, πάει εδώ. Και σεισμός στη Γερμανία, ο Μέρτ κοιτάζει την Άβυσσο και την έκρηξη της ακροδεξιά.

Λοιπόν, η One Voice υποστηρίζει πως τα media δουλεύουν για τον Κασιδιάρη, τα ελληνικά. Τυπολάτρησα. Εξαφάνισαν την νίκη της αριστεράς στο Βερολίνο. Καλά, δεν την εξαφάνισαν κιόλας. Πανηγυρίζουν για το ναζιστικό μόρφωμα στη Γερμανία. Δεν πανηγυρίζουν. Δεν πανηγυρίζουν, ίσα ίσα. Να πάμε και στον Εθνικό Κυρικά. Ο Μητσοτάκης στο Σαν Φρανσίσκο για επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και με ομογενείς που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley.

Η απογευματινή υποστηρίζει πως θα υπάρξει διπλωματική αντεπίθεση από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης στο εδόλιο σε εισαγωγικά του ΟΗΕ η Τουρκία. Ο Μητσοτάκης θα καταγγείλει το κάζους Μπέλη και τη συνεχιζόμενη αναθεωρητική συμπεριφορά της Άγκυρας για ως υφαλοκρηπίδα και γαλάζια πατρίδα. Και δεν θα ασχοληθεί φυσικά κανένας, γιατί εδώ έχουμε πολέμους και τώρα θα ακούνε τον Έλληνα Πρωθυπουργό να καταγγέλει για πολλωστή φορά το κάζους Μπέλη και την αναθεωρητική συμπεριφορά της Άγκυρας, ενώ γίνεται χαμός στην περιοχή. Νέο μόρφωμα, βάζει εισαγωγικά τη λέξη, με την κουκούλα. Συμμαχία Ελλήνων έρχεται ο Κασιδιάρης, κάνει και μια αναγωγή στους δοσιλόγους κουκούλα. Θα στηρίξει το κόμμα που έφτιαξαν πρώην βουλευτές των Σπαρτιατών, ενώ παίζει κρυφτό με τον Άριο Πάγο. Άλλωστε οι Σπαρτιάτες ήταν ένα κόμμα, γιατί δεν υπάρχει κόμμα Σπαρτιάτες πλέον, ήταν ένα κόμμα που για πολλούς θεωρείται ουσιαστικά φερετζές. Τραμπ Σι. Τα βρίσκουν ΗΠΑ και Κίνα σε εμπόριο και τεχνητή νοημοσύνη. Παράθυρο συνεργασίας πριν από τη συνάντησή τους, που παραμένουν οι στρατηγικές διαφορές τους.

Λοιπόν, φτάσαμε και στην ελεύθερη ώρα. Γιατί ο Φιντάν απειλεί με πόλεμο στο Αιγαίο. Νέα προειδοποίηση του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας μετά το τελεσίγραφο του αρχιπράκτορα Καλίν στο Μαξίμου. Ανίκανη, πώς κατέρευσε το οικοδόμημα της Ευρώπης, καλά δεν κατέρευσε ακόμα, τραγικό θύμα η Ελλάδα και ο λαός της, ενώ οι κοινωνίες στρέφονται στα άκρα. Μάλιστα, το τραγικό θύμα της κατάρρευσης της Ευρώπης ήταν η Ελλάδα. Μάλλον η Γερμανία θα είναι, εάν γίνει κάτι τέτοιο. Και ξέρει κάτι η Κίμπερλι και η Αμερικανική Πρεσβεία, συμβόλαιο θανάτου για Μαζονάκη. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης είχε δηλώσει ότι κάποιοι σχεδίαζαν τη δολοφονία του. Είχε δηλώσει κάποιοι σχεδίαζαν τη δολοφονία μου. Όχι, ο Μαζονάκης είχε δηλώσει κάποιοι σχεδίαζαν τη δολοφονία του πιανού. Μάλιστα, είτε παίζετε και πατριώτες, αληθινή πατριωτική εφημερίδα και δεν μπορείτε να εκφραστείτε το σωστά στα ελληνικά. Είναι αντιφατικά πράγματα αυτά, ρε παιδιά. Λοιπόν, η ναυτεμπορική, οι Greeks αναβαθμίσουν την Αθήνα. Ελληνόκτητη ναυτιλία. Euronext Athens, ομόλογα, 1000 ναυπηγήσεις φέρνουν στην Ελλάδα διεθνείς τράπεζες. Σαν μαγνήτης προσελκύει στην Αθήνα η ελληνόκτητος ναυτιλία τη διεθνή τραπεζική κοινότητα. Το γιγαντιαίο ναυπηγικό πρόγραμμα των Greeks, Ελλήνων, που προσεγγίζει τα 1000 πλοία, οι αλλεπάλληλες εκδόσεις ομολόγων και το έντονο ενδιαφέρον από ελληνικούς ναυτιλιακούς ομίλους για το Euronext Athens στρέφουν το βλέμμα επενδυτικών οχημάτων στην Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα της Ναυτιλιακής Βιομηχανίας. Αυτή είναι η Αθήνα. Ειδικότερα, ο κορυφαίος διεθνής όμιλος Fernley Securities δημιουργεί νέα υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής στην Αθήνα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες της ναυτιμπορικής, η JP Morgan, γνωστή και μη εξαιρεταία, βρίσκεται σε ανάλογη ρότα, όπως και η Deutsche Bank, άλλη γνωστή και μη εξαιρεταία, που ενισχύει τις ναυτιλιακές της υπηρεσίες. Και πρόσφατα, δε, δύο κινέζικοι οίκοι, η Bank of China και η ICBC, δημιούργησαν γραφεία στην Ελλάδα. Αυτά θετικά είναι. Αλλά είπαμε πριν, το είπε ο κύριος Κοτάκης βασικά, για ποιο λόγο συμβαίνουν. Τουλάχιστον δίνονται κάποιες ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης και για Έλληνες, αν και εδώ που τα λέμε, τέτοιου είδους εταιρείες, κολοσσοί και με τέτοιου είδους δραστηριότητα δεν χρειάζονται και πάρα πολλούς ντόπιους εδώ. Τα κάνουν και εκ του μακρόθεν.

Λοιπόν, και μετά την εθνική επικαιρότητα ερχόμαστε στην τοπική πελοποννησιακή επικαιρότητα, ξεκινώντας από το λακωνικό τύπο. Μαύρες σημαίες για τη λαϊκή Σπάρτης. Εντείνονται οι πιέσεις για συζήτηση και λύση για τη μετεγκατάσταση της λαϊκής. Μηχανισμός οξυγόνο για την πρώτη κατοικία, τι αλλάζει στον εξοδικαστικό για την προστασία της, πώς μπορούν να επωφεληθούν χρεωμένα νοικοκυριά. Και αστυνόμευση εν ανεπαρκία στο Δήμο Ευρώτα. Ένας ένστολος το 24ωρο για Δήμο 20.000 κατοίκων με αυξημένη παραβατικότητα. Ελευθερία της Καλαμάτας. Κάτω από τα 4 ευρώ μένει το ελαιόλαδο, η προσδοκία μεγάλης ισπανικής παραγωγής φρενάρει την τιμή. Η αύξηση της κυκλοφορίας βοηθά το πύργος Τσακώνα, το υποδομών στην Κομισιόν για έγκριση και χρηματοδότηση. Χλωμή, χλωμή, χλωμή. Και στο άρθρο του editorial της εφημερίδας, να καταβληθεί άμεσα προκαταβολή επιδότησης. Ζητάει, οι δηλώσεις για την ενίσχυση, όπως όλα δείχνουν, δεν πρόκειται να ολοκληρωθούν σύντομα. Η εξέβρεση λύσης για την καταβολή προκαταβολής με βάση τα ιστορικά προηγούμενα είναι μια επιλογή που χρειάζεται να εξεταστεί άμεσα, αναφέρει μεταξύ άλλων. Και το θάρρος, τα νέα όπλα του Υπουργείου Υποδομών για το πύργο Τσακώνα για χρηματοδότηση από Κομισιόν όλου του άξονα. Είπαμε χλωμό. Χλωμό. Και άλλες ειδήσεις. Μεσίνη. Εντυπωσιακή και φέτος η παρουσία του κόσμου στην υποδοχή της εικόνας. Έχει θεραπευτικές ιδιότητες γι' αυτό. Αυτά. Να έρθουμε τώρα στην Τρίπολη.

Τρίπολη, η οποία βέβαια διανύει την εβδομάδα εκδηλώσεων για τη σχετικά με την άλωση της Τριπολιτσάς.

Μία ανακοίνωση που μας έστειλε ο Δημοτικός Σύμβουλος, ο κύριος Σωτήρης Παπαδημητρίου, ο οποίος ως γνωστόν είναι σε διαδικασία μορφοποιήσεως κινήματος, αυτοδιοικητικού κινήματος, έτσι. Λοιπόν, ο 8ος Μενάλιος Δρόμος θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στη μεταμόρφωση του Σωτήρος Αραχαμητών. Βέβαια είμαστε ακόμα νωρίς, έχουμε καιρό μέχρι τις 18 Οκτωβρίου, έχουμε ένα μήνα σχεδόν.

Λοιπόν, από το αστυνομικό ρεπορτάζ, πάνω από 2.210 παραβάσεις βεβαιώθηκαν την 64η εβδομάδα της εκστρατείας μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους. Από αυτές τις παραβάσεις, οι 56 βεβαιώθηκαν στην Πελοπόννησο.

όσον αφορά τη δραστηριότητα αυτές τις μέρες της αστυνομίας σε περιφερειακές ενότητες της Πελοποννήσου. Έχουμε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Κορινθίας τις σχετικές ανακοινώσεις. Λοιπόν, συνελήφθη χθες, Δευτέρα, στο Κιάτο, 36χρονη η Μεδαπή για τις ευάρρωστες εκκρεμούσα ένταλμα σύλληψης του τακτικού ανακριτή πλημελιωδικών Λαμίας για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά. Επίσης στο Κιάτο, συνελήφθη 23χρονος η Μεδαπός για την κατοχή του εχθές βρέθηκε ποσότητα κάναβης συνολικού βάρους 16 γραμμαρίων. Δεν νομίζω να έχει κάποια σχέση με την 36χρονη, έτσι. Επίσης, εχθές, σε τοπική κοινότητα του Δήμου Σικιονιών, συνελήφθη 27χρονος η Μεδαπός για τις έρευνα που έγινε στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 12 ναρκωτικά δισκία. Και επίσης, όσον αφορά την Κορινθία, εχθές το πρωί, σε τοπική κοινότητα του Δήμου Κορινθίων, συνελήφθη 32χρονος άλλοδαπος για παράβαση των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά και τα όπλα. Να πούμε ότι εδώ υπάρχει ιστορία, ειδικότερα όπως προέκυψε ο συλληφθής προχθές 20 Σεπτεμβρίου, Κυριακή, σε τοπική κοινότητα του Δήμου Κορινθίων, αποπειράθηκε αρχικά να εισέλθει σε διάφορες οικίες, σε διάφορα σπίτια, έγινε ωστόσο αντιληπτός και στην προσπάθεια ενός πολίτη να τον ακινητοποιήσει, τον απείλησε με αιχμηρό αντικείμενο, κατσαβίδι, και ακολούθως τράπηκε σε φυγή, ρίπτοντας το κατσαβίδι, το οποίο κατασχέθηκε. Κατόπιν επισταμένων αναζητήσεων, ο 32χρονος αλλοδαπός εντοπίστηκε και συνελήφθη. Ενώ στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας εντοπίστηκε όχημα ιδιοκτησίας του συλληφθέντα, όπου εντός αυτού βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν ποσότητα κοκαίνης συνολικού βάρους 20,8 γραμμαρίων, κινητό τηλέφωνο, καθώς και το χρηματικό ποσό των 80, μόλις λέμε εμείς, ευρώ. Στη Λακωνία εχθές είχαμε σύλληψη δύο ημεδαπών 18χρονου και ανήλικου, γιατί εισήλθαν σε κατάστημα και αφαίρεσαν χρήματα. Και επίσης για την ίδια υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 38χρονης ημεδαπής, μητέρας του ανηλίκου, για παραμέληση της εποπτείας του. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, το τελευταίο και για σήμερα, και θα συνεχίσουμε σε λίγο.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
1: Θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω ρε φίλε.
3: Το ξέρω αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110, σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
5: Κωστάκι, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ αγόρι μου τρέμεις.
6: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ. Και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
5: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
7: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
8: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
0: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
9: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, τελευταίο μέρος της ζωντανής εκπομπής του Αρκαδία 938 ASC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος, μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος, ρύθμιση ήχων. Λοιπόν, πάμε στο αστυνομικό δελτίο που προέρχεται από τη Διεύθυνση Αστυνομίας της Μεσσηνίας. Συνελήφθη χθες το πρωί στην Καλαμάτα, 39χρονος ημεδαπός, γιατί κατήχε 3 τσιγαριλίκια κάναβης, τα οποία και κατασχέθηκαν. Προφανέστατα. Επίσης συνελήφθη χθες το μεσημέρι πάλι στην Καλαμάτα, 53χρονη ημεδαπή, γιατί λίγο νωρίτερα αφαίρεσε από κατάστημα διάφορα αντικείμενα και όπως προέκυψε από την προανάκριση, η ανωτέρω είχε διαπράξει ακόμα 2 περιπτώσεις κλοπών στο ίδιο κατάστημα, αγαπημένο της προφανώς, στις 5 Αυγούστου και στις 13 Σεπτεμβρίου. Και χτες είχαμε και ένα θανατηφόρο τροχαίο σε αγροτική οδό εντός τοπικής κοινότητας του Δήμου Μεσσήνης. Γιο ταχυδίκυκλο όχημα που οδηγούσε 54χρονος ημεδαπός, εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε δέντρο και ανετράπη, με αποτέλεσμα δυστυχώς το θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.

Συνεχίζουμε με το αστυνομικό ρεπορτάζ. Πάνω από 81 κιλά κάναβης κατασχέθηκαν από την ομάδα δίωξη ναρκωτικών του τμήματος δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Σπάρτης. Συνελήφθη λοιπόν σε τοπική κοινότητα του Δήμου Ανατολικής Μάνης 44χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου προφανώς σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση νομοθεσία για τα ναρκωτικά. Προέκυψε ότι ο 44χρονος δραστηριοποιούταν στην καλλιέργεια, αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, της κάναβης δηλαδή. Βρέθηκαν και όπλα στην κατοχή του. Υπολογίζεται πως το προσδοκόμενο οικονομικό όφελος που θα αποκόμιζε ο εν λόγω θα ανερχόταν περίπου στα 160.000 ευρώ.

Στη Μεσσηνία πάμε πάλι τώρα. Συνελήφθησαν σε ξεχωριστές περιπτώσεις 4 άτομα για διάθεση και πώληση απομιμητικών προϊόντων, μαϊμούδες που λέμε, στη Μεσσηνία. Κατασχέθηκαν πάνω από 12.800 απομιμητικά προϊόντα. Τέσσερις συνεδαπή λοιπόν, ηλικίες από 35 έως 62 ετών. Τα απομιμητικά προϊόντα αφορούσαν ήδη ένδυσης.

Στις 25 Σεπτεμβρίου, να πούμε, Παρασκευή, ώρα 8 το βράδυ, θα γίνει συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μεγαλόπολης στην αίθουσα Αθανασίου και Μαρίνας Μαρτίνου. Τακτική συνεδρίαση με μόλις 19 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Και λέμε μόλις, γιατί συνήθως τα Δημοτικά Συμβούλια της Τρίπολης έχουν πολύ περισσότερα. Τώρα την Παρασκευή μας έρχεται επίσης στην Τρίπολη, στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη, θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση «Η Τριπολιτσά και ο αγώνας του 1821, Ιστορία, Ορθοδοξία και Εθνική Αυτοσυνειδησία».

Λοιπόν, η εκδήλωση θα γίνει στον πρώτο όροφο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Τρίπολης, εδώ κοντά μας. Ομιλητές θα είναι η κυρία Άννα Βασιλική Κάρα Παναγιώτου, αρχαιολόγος και προϊσταμένη εφορίας αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων, ο πατέρας ιερέας Κωνσταντίνος Κρυποτός, εκ μέρους Ιεράς Μητροπόλεως Μαντινίας και Κοινουρίας, η συμβολή της Εκκλησίας στην Ελληνική Επανάσταση. Αυτό θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Αν και πολύ πιο ενδιαφέρον θα ήταν ένα θέμα που θα τιτλοφορεί το «Η συμβολή του Πατριαρχείου στην Ελληνική Επανάσταση». Επίσης θα μιλήσει ο κύριος Νικόλαος Αναστασόπουλος, επίκυρος καθηγητής νεότερης ελληνικής ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων. Και ο κύριος Παναγιώτης Ηλιόπουλος, διδάκτορας ιστορίας της φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων επίσης. Θα συντονίσει ο κύριος Παναγιώτης Πιτερός, που είναι δημοτικός υπάλληλος βέβαια. Συμμετέχει η παιδική χοροδία του Ορφέα Τρίπολης, ενώ χορευτικοί σύλλογοι της πόλης θα παρουσιάσουν παραδοσιακές φορεσιές και την ιστορία τους. Τι να πούμε εμείς τώρα, να πάτε. Έχουμε πολλές εκδηλώσεις ιστορικού ή και αμιγώς ιστορικού περιεχομένου. Τις τελευταίες μέρες είχαμε και θα έχουμε. Είχαμε και χτες το βράδυ στο Μαλλιαροπούλιο, την οποία καλύτερα να μην τη σχολιάσουμε βέβαια, διότι γίνονται διάφορα. Επαναλαμβάνω, δεν θα τα σχολιάσουμε, αλλά το άσχημο είναι ότι επειδή γίνονται επί χρόνια αυτά τα πράγματα, δημιουργούν την αίσθηση στο κοινό, το οποίο καταλαβαίνει βέβαια, μην έχετε άλλη εντύπωση, καταλαβαίνει το κοινό τι βλέπει και τι ακούει, απλώς δεν το λέει, δεν σχολιάζει, δεν κριτικάρει για πολλούς λόγους. Λοιπόν, δημιουργείται η αίσθηση ότι αυτή είναι η κανονικότητα. Τέτοιες εκδηλώσεις, δηλαδή, έτσι πρέπει να γίνονται οι εκδηλώσεις. Είναι μεγάλο λάθος αυτό. Καλό θα ήταν, να μιλήσουμε και λίγο στην καθαρέφουσα, να γίνεται και καμιά προσπάθεια κάποιου είδους αισθητικής τεκμηρίωσης. Δεν μιλάμε για ιστορική τεκμηρίωση, για αισθητική μιλάμε.

Η εκπομπή δε δηλώνει, το έχει δηλώσει και δηλώνει πάλι, ευτυχής που δεν είναι υποχρεωμένη, δεν είναι υποχρεωμένη για επαγγελματικούς λόγους δηλαδή, να παρακολουθεί αυτές τις εκδηλώσεις, αυτού του τύπου τις εκδηλώσεις, αλλά να επιλέγει ποιες θα παρακολουθήσει και ποιες όχι. Λοιπόν, έχουμε και τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Πελοποννήσου στις 28 Σεπτεμβρίου, την ερχόμενη Δευτέρα, στις 4 το απόγευμα, στο κτίριο της ΟΕΒΑ, επτσοδού Καλαμών, ακόμα Καλαμών τη λένε εδώ, 113 στην Τρίπολη, είπαμε δεν λέγεται Καλαμών πλέον, λέγεται Νίκου Γκάτσου. Προσαρμοστείτε. Ακόμα βέβαια δεν έχουν μπει οι σημάνσεις, πιθανώς να μην έχει επικυρωθεί κιόλας η αλλαγή της οδού με ΦΕΚ κλπ. Οπότε, ok. Φυσικά, όσοι ήθιστε, τα θέματα είναι λίγα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, είναι μόλις 6, αλλά το πρώτο θέμα είναι ερωτήσεις, επερωτήσεις και εκεί δεν ξέρουμε πόσα θα είναι τα θέματα. Μπορεί να είναι πολλά, μπορεί να είναι λίγα. Και βέβαια υπάρχουν και τα προημερησίας διατάξεως που δεν τα ξέρουμε επίσης γιατί δεν ενημερωνόμαστε σχετικά. Εδώ δεν ενημερώνονται η ίδια η γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου, για να είμαστε και δίκαιοι. Λοιπόν, πάμε στη σύμβαση για την βελτίωση της επαρχιακής οδούς Άστρους Λεωνιδίου. Στην υπογραφή λοιπόν της σύμβασης για το έργο συντήρηση αποκατάσταση βατότητας επαρχιακής οδού Άστρους Λεωνιδίου προϋπολογισμού 600.000 ευρώ προχώρησε ο αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας ο κ. Μανδρώνης παρουσία τον αναπληρωτή περιφερειάρχη Χρήστου Λαμπρόπουλου. Αφορά εργασία συντήρησης, η παρέμβαση και αποκατάσταση της βατότητας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Οι εργασίες επικεντρώνονται σε σημεία του οδικού άξονα που έχουν καταγραφεί φθορές και ανάγκες αποκατάστασης, αναβαθμίζοντας βέβαια το οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας. Είναι οι γνωστές συμβάσεις ράβε ξύλωνε. Λοιπόν, συνεδρίασε, να πούμε, εχθές, υπό τον αντιπεριφερειάρχη πάλι Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, τον κύριο Μανδρώνη, το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, με αντικείμενο την πρόληψη και την επιχειρησιακή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμυρικά φαινόμενα εν ώψη της χειμερινής περίοδου, βέβαια, που θα ακολουθήσει. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εξετάστηκε ο βαθμός ετοιμότητας των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων, με ιδιαίτερη έμφαση στο συντονισμό και τη διαρκή επικοινωνία μεταξύ τους. Ενώ συζητήθηκαν και ζητήματα που αφορούν τον καθαρισμό υδατορεμάτων, την κατάσταση του δικτύου απορροής ομβρίων υδάτων, την πορεία των αναγκαίων αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων, καθώς και την ενημέρωση των πολιτών για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας, σε περίπτωση βέβαια έντονων καιρικών φαινομένων. Και η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα συμμετάσχει στην εκδήλωση Choose Greece, διαλέξτε την Ελλάδα, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Νάπολη, της Ιταλίας, στις 28 Σεπτεμβρίου, την ερχόμενη Δευτέρα. Προσκαλεί λοιπόν δήμους, φορείς, ενώσεις, συλλόγους και οργανισμούς του τουριστικού κλάδου να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή. Η διοργάνωση περιλαμβάνει παρουσίαση του προορισμού και οργανωμένες B2B συναντήσεις με τουριστικούς πράκτορες, tour operators, δημοσιογράφους και εκπροσώπους της Ιταλικής τουριστικής αγοράς. Και στο πλαίσιο της διοργάνωσης πάντα, την επόμενη μέρα, την Τρίτη δηλαδή, σε ειδικά διαμορφωμένη τέντα σε κεντρικό σημείο του Δημαρχείου της Νάπολης, οι ελληνικές συμμετοχές θα μπορούν να διανέμουν έντυπο και άλλο διαφημιστικό υλικό στο διερχόμενο κοινό. Το κόστος συμμετοχής θα διαμορφωθεί προφανώς ανάλογα με το συνολικό αριθμό των συμμετεχόντων. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους έως τις 23 Σεπτεμβρίου, αύριο δηλαδή, μέσω της πλατφόρμας Connect to Visit Peloponnese.

Και τέλος, στο πλαίσιο του προγράμματος πληθυσμιακού ελέγχου η Ελλάδα κατά του καρκίνου που πραγματοποιεί το Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού και του τραχύλου της μήτρας, ξεκινά αύριο Τετάρτη πρόγραμμα πληθυσμιακού ελέγχου για τις γυναίκες που κατοικούν στο Δήμο Άργους Μυκηνών. Όπως το αντίστοιχο βέβαια έγινε πριν από μερικούς μήνες και στην Τρίπολη. Οι εξετάσεις είναι δωρεάν, χωρίς κανένα κριτήριο. Χωρίς οικονομικά, δηλαδή ασφαλιστικά ή φορολογικά κριτήρια. Στόχος είναι η εξέταση όλων των γυναικών ηλικίας από 25 έως 70 ετών. Και όπως είπαμε, θα ξεκινήσουν από αύριο στο Δήμο Άργους Μυκηνών, στην ειδική αυτοκίνητη μονάδα, η οποία θα βρίσκεται σταθμευμένη στον προαύλιο χώρο του πάρκου του Μπόνι, πλησίων της Νεανικής Παιδικής Βιβλιοθήκης, όπως λέει η ανακοίνωση. Λοιπόν, αυτά από την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Ωραία δήλωση από την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη σήμερα, η οποία σχολίασε το πολιτικό περιβάλλον εν ώψη των επερχόμενων εθνικών εκλογών. Μιλώντας σήμερα λοιπόν στο ραδιόφωνο του Sky, η κυρία Μπακογιάννη είπε ότι μετά από 8 χρόνια υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κουράσει. Όμως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει εναλλακτική, είπε. Δεν υπάρχει εναλλακτική. Έχουν κουράσει κάποιοι, αλλά δεν υπάρχει εναλλακτική. Δεν έχουμε άλλους. Οι υπόλοιποι έχουν φύγει, έχουν παραιτηθεί ή τους έχουμε διαγράψει. Δεν υπάρχει εναλλακτική. Μα το κυβερνών κόμμα που έχει τα περισσότερα εγγεγραμμένα μέλη στην Ελλάδα, έτσι. Τα περισσότερα, σε απόλυτους αριθμούς. Δεν μιλάμε για την ποιότητα, μιλάμε για τους απόλυτους αριθμούς. Δεν έχει εναλλακτική. Μπορεί να έχουν κουράσει κάποιοι, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να τους ανεχόμαστε, θα μπορούσε να πει η κυρία Μπακογιάννη. Όχι ότι έχει και άδικο η γυναίκα, Λοιπόν, έκανε αναδρομή στο πολιτικό σκηνικό πριν από το 2010, όταν, όπως είπε, υπήρχε εναλλαγή μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας, γεγονός που εξασφάλιζε μια συνέχεια στη διακυβέρνηση. Και σε άλλα πράγματα εξασφάλιζε μια συνέχεια, θα πρέπει να πούμε. Η παράδοση ενός υπουργείου γινόταν τότε σε έναν άνθρωπο που, σε γενικές γραμμές, είπε η κυρία Μπακογιάννη, γνώριζε το αντικείμενο και μπορούσε να συνεχίσει το έργο του προκατόχου του. Κατά την ίδια, στη συνέχεια επικράτησε ένας έντονος πολιτικός κατακερματισμός, λόγω και των μνημονιακών εξελίξεων, φαινόμενο που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά παρατηρείται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η εξέλιξη αυτή, όπως είπε, έχει οδηγήσει σε μια ευρύτερη δυσαρέσκεια και άρνηση. Α, αυτή η εξέλιξη έχει οδηγήσει σε μια ευρύτερη δυσαρέσκεια και άρνηση. Δεν υπήρχε ήδη δυσαρέσκεια και άρνηση που οδήγησε στην εξέλιξη αυτή. Αυτή η εξέλιξη οδήγησε τώρα σε δυσαρέσκεια και άρνηση. Μάλιστα. Δεν μου αρέσει, όμως κάποιος πρέπει να κυβερνήσει. Αυτός εννοεί το εκλογικό σύστημα. Και τόνισε ότι υπό τις σημερινές συνθήκες η ύπαρξη σταθερής κυβέρνησης αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Αυτή τη στιγμή, με την τρομερή ανασφάλεια και αυτό το γεωπολιτικό περιβάλλον, το να έχεις σταθερή κυβέρνηση είναι το παν, είπε η κυρία Μπακογιάννη, προσθέτοντας ότι τα πάντα είναι πολιτικά σε αυτή τη ζωή και πως έχει ιδιαίτερη σημασία ποιος καλύτερα να διαχειριστεί το μέλλον της χώρας. Κατά την κυρία Μπακογιάννη, το να έχει σταθερή κυβέρνηση είναι το παν. Το τι είναι αυτή η κυβέρνηση δεν έχει καμία σημασία. Άρα, εμείς θα λέγαμε, προεκτείνοντας το συλλογισμό της κυρίας Μπακογιάννη, ότι αφού είναι το να έχει σταθερή κυβέρνηση είναι το παν, γιατί δεν καταργούμε τις εκλογές, να έχουμε μια ωραία δικτατορία και θα είναι μια σταθερή κυβέρνηση, η οποία μάλιστα δεν θα έχει και κανένα φόβο να ανατραπεί. Έτσι. Τι πάει να πει είναι το παν να έχει σταθερή κυβέρνηση. Άραγε, δεν έχει σημασία τι κυβέρνηση είναι αυτή, αν είναι καλή, αν είναι κακή, αν το πάμε σε τέτοιες μανιχαϊστικές πρακτικές, από ποιος είναι στην κυβέρνηση, από ποιους συνιστάται η κυβέρνηση. Δεν παίζει ρόλο. Η ίδια λέει ότι έχουν κουράσει κάποιοι. Αλλά ο κ. Μητσοτάκης μας καλεί να τους ξαναψηφίσουμε αυτούς που έχουν κουράσει, γιατί δεν υπάρχουν εναλλακτικές. Ελπίδα ή περιπέτεια, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Ποια ελπίδα, αφού έχουν κουράσει. Εκτός αν δεν συμφωνεί με την αδερφή του. Οπότε είναι μια άλλη συζήτηση αυτό.

Και τι είπε, ότι ουσιαστικά, λέγοντας τη φράση «εμείς ειλικρινά πιστεύουμε», εμείς η Νέα Δημοκρατία, ότι σε αυτή τη φάση ο Μητσοτάκης κάνει καλύτερη δουλειά από τους άλλους δύο, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι ο Πρωθυπουργός έχει πολλά ελαττώματα, είπε. Ουσιαστικά δηλαδή τι μας είπε, ότι σε σχέση με τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Τσίπρα, ο κύριος Μητσοτάκης είναι λιγότερο κακός. Αυτό. Κλασική πρακτική βέβαια αυτή στην Ελλάδα. Επίσης είπε ότι βλέπω αλαζονία σε υπουργούς του Μητσοτάκη, σίκ έτσι το είπε, και θα έλεγα να ξεκαβαλικέψουνε. Έχουμε και τέτοια φαινόμενα και θα πρέπει να κοπούνε και άμεσα τα φαινόμενα αλαζονίας αυτών που κούρασαν. Αλλά αφού όπως είπε η ίδια δεν υπάρχουν εναλλακτικές, γιατί να ξεκαβαλικέψουν οι αλαζόνες, αφού δεν υπάρχει εναλλακτική, δεν θα τους αλλάξει κανένας. Ενώ βέβαια σε μια δημοσκόπηση που είχαμε χτες της εταιρείας Alco, το 67% των συμμετεχόντων Ελλήνων πολιτών και με δικαίωμα ψήφου προφανώς,

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνες δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
5: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
6: Έλεις ψητό με πατατάκια.
4: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.

0: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
1: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
0: Έτσι, μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
1: Πρέπει να.
2: Έλα, βρε, Γιαννάκη, για μένα, για τον πατερούλη.
1: Άρα, δεν πας εσύ, δεν θα πάω ούτε εγώ.
0: Ούτε εγώ θα πάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
3: Πάμε στο Θόδωρο.
0: Να πάτε.
4: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
5: Εφτάσε!
6: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 234 972 6945 337 510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
7: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
8: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
7: Αυτόν πάρε.
8: Γιατί?
7: Γιατί είναι πιο κοντά.
8: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
7: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
8: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
7: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
8: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις το κρεμό να πέσω.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω, ρε φίλε.
3: Το ξέρω, αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
4: Στον Γαλαξία η νέα αρχή είναι so easy. Αποκλειστικά για κατόχους bonus κάρτας Γαλαξία. Και έχουμε και καλύτερο. Κάνε τις αγορές σου με την bonus κάρτα και κέρδισε ένα από τα 5 πακέτα σε αιτήσια δίδακτρα. So easy.
5: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
6: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
5: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
6: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
5: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
6: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
5: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
6: Σκέψου ελληνικά.
5: Σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm.
5: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
6: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
7: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
8: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
7: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
9: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
10: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
11: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
12: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
13: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

γυρίζει για τον Ρομέρο. Μπάλα πίσω στον Χόβαν, πιέζει ο Μπαρτόλο, κάνει το λάθος ο Χόβαν. Είναι καινή αισία Μπαρτόλο. Ένωσε σε καινή αισία Μπλασάρη, Μιριτάνο γκολ.

0: Μη σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Γιατί ασφάλεια του οχήματός σας γράφεται με αλφα όπως Αρσένης.
2: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
3: Ο Θόδωρος.
4: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια, είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
5: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
6: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
4: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
7: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
8: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2712-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
2: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
3: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
2: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
3: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
2: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
3: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
2: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
3: Σκέψου ελληνικά.
2: Σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm.
2: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
3: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
4: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
5: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
6: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
8: Άλωση. Απελευθέρωση. 205 χρόνια μνήμης. Τιμής υπερηφάνειας. Η Τρίπολη γιορτάζει το έπος της 23ης Σεπτεμβρίου 1821. Το θεμέλιο της λευτεριάς μας και του νεοελληνικού κράτους. Τα ελευθερία της πόλης μας τιμούν και γιορτάζουν όλοι οι Τριπολίτες, όλοι οι Αρκάδες, όλοι οι Έλληνες, όλοι οι εραστές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Και όλοι είστε καλεσμένοι στις σεμνές εκδηλώσεις του Δήμου μας.
9: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
10: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
9: Αυτόν πάρε.
10: Γιατί?
9: Γιατί είναι πιο κοντά.
10: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
9: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
10: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
11: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι
9: από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
10: Easy Taxi Tripolis, το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

0: Κορυδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτίδια κλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση. 12-ωρη

0: 510 και 6974 328 365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
1: Θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω, ρε φίλε.
3: Το ξέρω, αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
0: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
0: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2277 76.
0: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
4: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Colleston Intense, βαφές μαλλιών μόνο 3,44. Always σερβιέτες Platinum 1-1 δώρο. Supreme 55 μεζούρες μόνο 3,59. Αλλά και Ariel Big One σε τιμή κάτω των 10 ευρώ. Γαλαξίας.
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Γιατί ασφάλεια του οχήματός σας γράφεται με αλφα όπως αρσένης.
5: Αξέχαστος γάμος.
6: Παραμυθένια βάπτιση.
5: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
6: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
5: Βαλέσεις ΑΕ.
6: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
5: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
6: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
5: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710 2232 47.
5: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
6: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
7: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
8: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
9: Έλες ψητώ με πατατάκια.
7: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
9: Δεν πεινάω.
8: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
7: Κύριε.
8: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
7: Πρέπει να.
9: Δεν θα βρει για να έχει για μένα, για τον πατερούλη.
7: Άμα δεν φας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
8: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά.
7: Πάμε στο Θόδωρο.
8: Να πάτε.
10: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
11: Εφτάσε.
12: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.

Ατσάς για τον Μουνάφο. Μπαρτόλο από την περιοχή, θα ξαναδεί τον Μουνάφο. Και πάλι Μπαρτόλο. Για τον Μιλιτέλο με στην περιοχή. Το μακάρουν δύο, διότι να το κάνεις λαθασμένα στον Καλτσά, σου του Καλτσά, κοντράρει μάλα γκολ! Κάτω η σημαία του Βοηδιού και έχουμε τον γκολ. Από ποιον άλλον, τον Χουάν Μιλιτέλο.

0: Λαγκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψη σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς.

0: εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
1: Θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω, ρε φίλε.
3: Το ξέρω, αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
0: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
0: iCar Κωστόγιαννης, πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
0: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
6: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
7: Back, back, back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
4: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά, γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
3: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
4: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
3: Θέλετε κάτι άλλο?
5: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο
0: Δεφόρου. Flashback 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
4: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
3: Αυτόν πάρε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι πιο κοντά.
4: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
3: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
4: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
5: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
4: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
7: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
8: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
9: Πιο γρήγορα.
8: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
9: Πιο γρήγορα.
8: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
9: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
8: Συσκευασίες τροφίμων.
9: Πιο γρήγορα.
8: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
9: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
10: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
11: Θα σε θυμηθώ.
12: Την αγαπάω ρε φίλε.
13: Το ξέρω αδερφέ.
12: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
13: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
12: Γιατί?
13: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
12: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
13: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
12: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
13: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
12: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
7: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας.

Ποδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός όμιλος πολεμικών τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά. Flashback 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Για να δούμε τώρα η μπάλα μέσα στην περιοχή του Πανατολικού Φουστράι. Ο παίκτης του Πανατολικού Μακέντα. Μακέντα για Μπαρτόλο. Χορεύουν στη βροχή τόσο ο Μακέντα όσο και ο Μπαρτόλο.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
4: Ο Θόδωρος.
5: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
6: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
5: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
1: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
7: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Κολλιός άσπρο δοχείο μόνο 4,98 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα μόνο 7,80 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές κολλιός γιαούρτια, fitness μπάρες, lore κάψουλες, αλλά και όλυμπος ταχίνια και φυστικοβούτυρα. Γαλαξίας.
8: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
9: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
10: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κταίο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
11: Flashback 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Κορυδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 7.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
5: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
4: Αυτόν πάρε.
5: Γιατί?
4: Γιατί είναι πιο κοντά.
5: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
4: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
5: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
6: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
5: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Άλωση. Απελευθέρωση. 205 χρόνια μνήμης. Τιμής. Υπερηφάνειες. Η Τρίπολη γιορτάζει το έπος της 23ης Σεπτεμβρίου 1821. Το θεμέλιο της λευτεριάς μας και του νεοελληνικού κράτους. Τα ελευθερία της πόλης μας τιμούν και γιορτάζουν. Όλοι οι Τριπολίτες, όλοι οι Αρκάδες, όλοι οι Έλληνες, όλοι οι εραστές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Και όλοι είστε καλεσμένοι στις σεμνές εκδηλώσεις του Δήμου μας.
8: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός όμιλος

0: Εσύ μου λες γιατί τρέμω.
1: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
0: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
2: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
3: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
4: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
3: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
5: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
6: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου. Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: 98. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αξέχαστος γάμος.
2: Παραμυθένια βάπτιση.
1: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
2: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
1: Βαλέσεις ΑΕ.
2: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
1: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
2: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
1: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
2: Βαλέσεις ΑΕ.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
1: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
2: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
3: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
4: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλες ψητώ με πατατάκια.
3: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι. Δεν πεινάω.
4: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
3: Κύριε.
4: Και μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
3: Έπινα.
4: Έλα βρε για να έχει για μένα, για τον πατέρου.
3: Έπινα. Άμα δεν πας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
4: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά.
5: Πάμε στο Θόδωρο.
4: Να πάτε.
6: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
7: Εφτάσε.
8: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
9: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
10: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
9: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
10: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
9: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
10: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
9: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
10: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
9: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
10: Σκέψου ελληνικά.
9: Σκέψου βιολογικά.
10: Σκέψου A-Farm.
9: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
10: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
11: Back, Flashback, 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 8.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
4: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
0: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
5: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
6: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
7: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τα φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα τι είναι όλα αυτά! Και τι είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
6: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
7: Το κάτι άλλο! Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-234050.
6: Θέλετε κάτι άλλο!
8: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και

0: Συγκλονιστικές τιμές της αγοράς.
1: iCar Κοστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
0: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
1: iCar Κοστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

Μόνο ο Γκαρθία είναι στο χώρο του κέντρου, όλοι οι άλλοι παίκτες σε μια μέτρη μεγάλη περιοχή του Μπαραγκάν. Μπαρτόλο παίρνει λίγα μέτρα φόρα ενώ συμπληρώσαμε 21 λεπτά αγώνα. Εκτελεί ο Μπαρτόλο. Μπάλα θα φτάσει στον Καλτσά. Σου του Καλτσά στην κίνηση. Μετά την απομάκρυνση της μπάλας, ο Καλτσάς το πάρει με το σπίρνο και πιάνει έναν κεραυνό στο παράθυρο της εστίας του Μπαραγκάν. Για ακόμη μια αγωνιστική, ο Νίκος Καλτσάς πετυχαίνει ένα εκπληκτικό γκολ.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς. Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
2: Περάτε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
3: Ο Θόδωρος.
4: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
5: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
4: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
1: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πάλι. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
2: Και ποιον να βάλει ρε αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
5: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
4: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
6: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
7: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
8: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
9: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
8: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
9: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
8: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
9: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
8: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
9: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
8: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
9: Σκέψου ελληνικά.
8: Σκέψου βιολογικά.
9: Σκέψου A-Farm.
8: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
9: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
10: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψη σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
11: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
12: Πιο γρήγορα.
11: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
12: Πιο γρήγορα.
11: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
12: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
11: Συσκευασίες τροφίμων.
12: Πιο γρήγορα.
11: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
12: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
11: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710 22 32 47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα.
2: Δεν είναι.
3: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
4: Έλες ψητώ με πατατάκια.
1: Αφού δεν πεινάω, να σου ψήσει ένα ψαράκι.
2: Δεν είναι.
3: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
1: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
3: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
1: Δεν πεινά.
4: Έλα βρε για να έχει για μένα, για τον πατερούλι.
3: Ούτε εγώ θα πάω. Ούτε εγώ θα πάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
5: Πάμε στο Θόδωρο.
3: Να πάτε.
6: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2210 και 2210-14.
7: Εφτάσε!
8: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
9: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
0: Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
9: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
10: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
11: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
10: Αυτόν πάρε.
11: Γιατί?
10: Γιατί είναι πιο κοντά.
11: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
10: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
11: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
0: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
11: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

σε τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Κορυδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
4: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Ένα ζώο μόνιμα αλυσοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο micro και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωοφόρων.
2: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό, Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
3: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
4: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
5: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, 2 πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και 1 σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας? Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά? Και τι είναι διπλά? Αυτά θα έχω μια περιουσία.
4: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
5: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-234050.
4: Θέλετε κάτι άλλο?
6: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
7: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
6: Αυτόν πάρε.
7: Γιατί?
6: Γιατί είναι πιο κοντά.
7: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
6: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
7: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
8: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
9: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
10: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
11: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
10: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
11: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
10: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
11: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
10: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
11: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
10: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
11: Σκέψου ελληνικά.
10: Σκέψου βιολογικά.
11: Σκέψου A-Farm.
10: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
11: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 11.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύβου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλή. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίων.
5: Ο Θόδωρος.
6: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
7: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
6: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
8: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
9: Ε, Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
10: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
9: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
10: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 234 448.
8: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση

κοιμούσουν και ξυπνούσες κι όλο κάτι καρτερούσες που δεν στο δεινά.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
1: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
4: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
3: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
4: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
3: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
4: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
3: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
4: Σκέψου ελληνικά.
3: Σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm.
3: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
4: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

πάλι αγκαλιά να σηκωθώ. Θα σε βλέπει και κοντά σου θα με φέρει σε μια γωνιά να κρυφτώ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.